0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
0: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
0: Κόσμος.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξαντέ. Στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδία στη Μουμπάη συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται η υπογραφή μνημονίων διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Παράλληλα, θα εξεταστούν τρόποι προσέλκυσης επενδύσεων και συμμετοχής της Κύπρου στον εμπορικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης. Λίγο μετά το μεσημέρι, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί από χθες τριήμερη επίσκεψη στην Ινδία, θα αναχωρήσει για το Νέο Δελχή. Στην Ινδική πρωτεύουσα θα έχει μεταξύ άλλων χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας. Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις και η συνεργασία Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον αναμένεται να εξεταστούν τρόποι εμβάθυνσης της συνεργασίας Κυπριακής Δημοκρατίας Ινδίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στην Ινδία χθες λίγο μετά το μεσημέρι. Με πρώτο σταθμό την Μουμπάη, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, το οποίο είναι αφιερωμένο στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης του 2008, στα οποία συγκαταλέγεται και Κύπριος πολίτης. Στη συνέχεια παρέστησε εκδήλωση που διοργάνωσε η Eurobank για την ανακοίνωση της πρώτης ταινίας του Bollywood που θα γυριστεί στην Κύπρο. Μιλώντας στην εκδήλωση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Κύπρος προσφέρει αξιοπιστία, επαγγελματισμό και συνεργασία μαζί με ένα υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Είπε ακόμη ότι η εκδήλωση αντανακλά την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ινδίας, η οποία δεν οικοδομείται μόνο στην οικονομία και στην συνδεσιμότητα, αλλά και στους ανθρώπους, το ταλέντο και στον πολιτισμό. Τα μέλη της ομάδας Φωνή των Κτηνοτρόφων αποφάσισαν να μεταβούν σήμερα στην Πάχνα, όπου εντοπίστηκε νέο κρούσμα αυτόδους πυρετού, με στόχο να αποτρέψουν την θανάτωση των ζώων και να ζητήσουν την επανεξέτασή τους. Έλαβαν την απόφαση κατά την διάρκεια συνάντησης που είχαν χθες το βράδυ στη Χειροκητία. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Νεόφυτος Νεοφύτου, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν επίσης ότι δεν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό δρόμων ή άλλες κινητοποιήσεις εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Είπε ακόμη ότι οι χτινοτρόφοι καλούν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να κινητοποιήσουν σε κάθε επηρεαζόμενο εντός 72 ώρων εμπεριστατωμένη έκθεση και πλήρως αιτιολογημένη γνωμάτευση, τόσο επιδημιολογικά όσο και ιατρικά, όσον αφορά τα ζώα που θανατώθηκαν ή πρόκειται να θανατωθούν. Όπως υποστήριξε ο κύριος Νεοφύτου, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη οτιδήποτε το εμπεριστατωμένο. Ανέφερε ότι μέχρι να γίνει αυτό, οι κτηνοτρόφοι θεωρούν την κάθε θανάτωση παράνομη και έδωσαν οδηγίες στους δικηγόρους τους να προβούν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από πλευράς Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία σχετικά με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Μιλώντας στο Fox News, ο Μίλερ σημείωσε ότι το Ιρανικό καθεστώς αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο. Είτε θα συμφωνήσει σε ένα έγγραφο που θα ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή τιμωρία από τον Αμερικανικό στρατό. Από πλευράς του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του τήρησε με συνέπεια τις δεσμεύσεις της και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Παράλληλα, επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Διεμήνησε την ίδια στιγμή πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από ότι ο πόλεμος, υπογράμμισε ο Πεζεσκιάν. Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η προχθεσινή συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιστότοπου Άξιος και της εφημερίδας Wall Street Journal. Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλούνται τα εν λόγω μέσα ενημέρωσης, Τραμπ και Νετανιάχου διαφώνησαν κυρίως επί της αναθεωρημένης πρότασης για τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, μετά την συζήτηση ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ήταν έξαλλος. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο φέρονται να επεξεργάστηκαν και να παρουσίασαν στα μέρη αναθεωρημένη πρόταση για γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να είπε στον Νετανιάχου πως θα κάνει αυτό που θέλει, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να καταφέρεται εναντίον της Δυνητικής Συμφωνίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεδριάζει στο Στρασβούργο ενέκρινε σήμερα σύσταση στην οποία ζητείται απόσυρση τουρκικών δυνάμεων από Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση στην βάση της Ζωνικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας. Η σύσταση απευθύνεται στο Συμβούλιο της Κομισιόν και την ΗΠΑ, τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Η έκθεση εγκρίθηκε εν ώψη της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Υπερψηφίστηκε με 369 ψήφους υπέρ, 160 κατά και 112 αποχές και καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να επαναβεβαιώσουν την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τους ευρωβουλευτές να επισημαίνουν ότι η συνεχιζόμενη παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφος της συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται στις 26 Μαΐου για να εκλέξει το νέο Μητροπολίτη Πάφου στην βάση του επικαιροποιημένου καταστατικού της Εκκλησίας της Κυπρού. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως σήμερα στις 22 και 25 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν γραπτό στο ενδιαφέρον τους για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου. Ανέφερε ότι στο νέο καταστατικό διατηρείται η πρόνοια όπως οι ιεράρχες έχουν ιερατική υπηρεσία τουλάχιστον 10 χρόνων. Κατά την τριήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε χτες, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Όπως ανέφερε ο Κύπρου Γεώργιος, διαφοροποιήθηκε ο τρόπος λήψης αποφάσεων, οι οποίες πλέον θα λαμβάνονται με πλειοψηφία 2 τρίτων και όχι 3 τετάρτων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή όσον αφορά την εκλογή Μητροπολιτών και Επισκόπων, αφού θα γίνεται χωρίς την συμμετοχή των πιστών. Συμμετοχή των πιστών θα υπάρχει μόνο κατά την εκλογή Αρχιεπισκόπου. Παράλληλα, η Ιερά Σύνοδος απαγόρευσε την εμπλοκή δικηγόρων σε υποθέσεις τις οποίες κατηγορούμενοι είναι κληρικοί. Διάταγμα δικαστηρίου θέλει η αστυνομία για να συνδράμει στην διαδικασία έξωσης των ενίκων από την επικίνδυνη πολυκατοικία στην οδό Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην Πάφο. Η ετοιμόρροπη οικοδομή διαθέτει 9 διαμερίσματα και καταστήματα, στα οποία διαμένουν περίπου 40 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 ημέρες ο Διευθυντής Αδειοδότησης του ΕΟΑ είχε εκδώσει διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας λόγω επικινδυνότητας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Πρόνοιας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε χθες στο Ράδιο Κόσμος ότι ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου ενημέρωσε τον οργανισμό ότι για να επέμβει η αστυνομία προκειμένου να εκενωθεί η πολυκατοικία, απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΟΑ συγκάλεσε για την Παρασκευή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην παρουσία και νομικών συμβούλων, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη πολυκατοικία, η οποία χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι αξιολογείται η πρόταση του πολιτικού μηχανικού του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τις επιδιορθώσεις που προτείνονται. Για τις υπόλοιπες περίπου 70 οικοδομές στον Δήμο Πάφου, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι προχώρησαν στην αγορά υπηρεσιών από 8 πολιτικούς μηχανικούς του ΕΤΕΚ, οι οποίοι θα επιθεωρήσουν τις οικοδομές και θα αξιολογήσουν την κατάστασή τους. Στην πόλη και επαρχία Πάφου υπάρχουν συνολικά 226 ετοιμόρροπες οικοδομές, εκ των οποίων οι 71 είναι στα δημοτικά όρια Πάφου. Από τις 71, οι 10 με 12 είναι σε πιο επικίνδυνη κατάσταση. Οι 109 βρίσκονται στις κοινότητες και 46 στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Πάφο για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αυθόδη πυρετού και σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας μας. Αρκετοί κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν κρούσματα και στην Πάφο, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό εγωπροβάτων έχουν εμβολιαστεί και με την δεύτερη δόση. Ο ιδιοκτήτης της αγροτουριστικής μονάδας Μερσίνη στην Χούλου, Γιάννος Φκιαράς, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, χαρακτήρισε αναποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό. Χαρακτήρισε επίσης αιμονικές και καταστροφικές τις επιδιώξεις για την εμπορία του χαλουμιού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο της Κύπρου. Ο κ. Σκιαράς δήλωσε αντίθετος με τις μαζικές θανατώσεις ζώων. Τον Γολγοθά που βιώνουν καθημερινά δεκάδες ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου λόγω της έλλειψης τροχοκαθισμάτων φέρει στο φως η καταγγελία πολίτη. Συγγενικό πρόσωπο ασθενή υποστηρίζει ότι ενώ είχε μεταβεί στο νοσηλευτήριο για να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση εξαιτίας χρόνιου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, λιποθύμησε καθώς δεν υπήρχε τροχοκάθισμα για να κινηθεί προς το όχημα με το οποίο θα μεταφερόταν στην οικία του. Όπως υποστηρίζει, ο ασθενής ένιωθε αδυναμία και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, ωστόσο δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να περπατήσει. Οι συγγενείς του ασθενούς καταγγέλει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο περιστατικό καταγράφεται στο νοσοκομείο Πάφου και η ίδια είχε προβεί σε διαβήματα προς την Ομοσπονδία Ασθενών. Ο Ευρυπίδης Λοϊζίδης συνεχίζει στην Προεδρία του ΠΑΣΙΞΕ για άλλη μια θητεία. Ο κύριος Λοϊζίδης εξελέγει χωρίς ανθυποψήφιο όπως τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Την χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΙΞΕ Πάφου συμμετείχαν περισσότερα από 50 μέλη τα οποία ενημερώθηκαν για τις δράσεις του Συνδέσμου και ιδιαίτερα για τις ενέργειες που γίνονται για να περιοριστούν οι συνέπειες από την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συμμετέχει στην τρίτη συνάντηση εταίρων και στο θεματικό εργαστήρι του Ευρωπαϊκού Έργου Smart Tour που πραγματοποιείται από χθες στην πόλη Πέρος Γκυρέ της περιφέρειας Μπρίτανης στη Γαλλία. Το θεματικό εργαστήρι και η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου Smart Tour αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής ανταλλαγής γνώσεων και πολιτικών γύρω από την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών που βασίζονται σε δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία. Η συμμετοχή της ΕΤΑΠ ΠΑΦΟΥ εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του προορισμού ΠΑΦΟΣ, προωθώντας την περιοχή ως πρότυπο έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο Smart Tour συμμετέχουν 10 εταίροι από την Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία, Ουκρανία, Βέλγιο και Κύπρο. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δέχεται αιτήσεις δηλώσεις ζημιάς για τις ζημιές που προκλήθηκαν από καταιγίδα στις 3 Μαΐου του 2026. Τα έντυπα δήλωση ζημιάς μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πάφου, του Περιφερειακού Γεωργικού Γραφείου Πόλεως Χρυσοχούς, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στην θεματική σχέδιο διαχείρισης κινδύνων. Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο το αργότερο μέχρι τις 29 Μαΐου στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο της Πάφου. Η Αγγλική Άστον Βίλα έγραψε χθες βράδυ ιστορία με επιβλητική εμφάνιση. Επικράτησαν με 3-0 στον τελικό του Europa League επί της Φράιμπουργκ και κατέκτησαν το τρόπαιο της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA σε ένα αγώνα που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Unai Emery μετά από 4 δεκαετίες και την κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών το 1982 πήρε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο από την ίδρυσή της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επιστροφή της στη link phase του Champions League την περίοδο 2026-27 και φυσικά την παρουσία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στη Red Bull Arena του Salzburg. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μενελάου Μενέλαος που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου 12 έναντι βενζινάδικου Ατζίπ δίπλα από το Παπαντονίου Μπέικερι στην Γεροσκήπου και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του 3ου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά και κυρίως στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, στα νότια, στα ανατολικά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα, γενικά μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά στα παράλια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα νοτιοδυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Κατά τις αυγενές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι στα παράλια θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό τμήμα του νησιού θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ραδιοκόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδία στην Μουμπάη συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσημης επίσκεψης στη χώρα. Αναμένεται η υπογραφή μνημονίων διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Στην Πάχνα μεταβαίνουν τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων με στόχο να αποτρέψουν τη θανάτωση των ζώων σε μικρή μονάδα όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αυθόδους πυρετού. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από πλευράς Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαμηνύει πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτείων να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτε παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Σωρία αντιδράσεων προκαλεί διεθνώς το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα εμφανίζονται δεμένοι πισθάνγκωνα. Η Άστον Βίλα κατέκτησε το UEFA Europa League και επιβλήθηκε στον τελικό της διοργάνωσης της Freiburg με 3-0. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 21 Μαΐου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις Κωνσταντίνες, Ελενίτσες, Κωνσταντίνους. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες σήμερα την επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με την Αλήθεια, η οποία έχει κύριο τίτλο «Συμμαχία ευθύνης απέναντι στον λαϊκισμό». Η τελική συγκέντρωση του DC έκλεισε την προεκλογική περίοδο με μήνυμα σταθερότητας και συσπήρωσης. Ο DC επιχείρησε να εμφανιστεί ως βασική δύναμη πολιτικής σταθερότητας.

Απέναντι στο κατακαιρματισμό, η Ανίτα Δημητρίου κάλεσε πολίτες πέραν του κομματικού πυρήνα να στηρίξουν τη Συμμαχία Ευθύνης. Στο επίκεντρο της ομιλίας, οικονομία, άμυνα, κυπριακό ενέργεια και θεσμική σοβαρότητα. Επίσης, ο Αφθόδης έφτασε στην Πάχνα σε πανικό κτηνιατρικές και κτηνοτρόφοι. Προχωρούν αμέσως σε θανατώσεις για περιορισμό διασποράς, ψάχνουν να βρουν πώς μεταδόθηκε. Απόφαση για προστασία των παχύωρων προβάτων, εξετάζεται το αίτημα για τα κόκκινα βόδια. Ξανά στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχει ούτε άλλη υπομονή, αλλά ούτε και άλλη επιλογή. Στο στόχαστρο, ο Αρναούτης, πηγές του ΚΙΠΕ αναφέρουν ότι ο φοιτηρής είναι ενοχλημένος από την αλλαγή του ωραρίου στον ΟΠΕ, στο ΟΠΕ. Η αντίδραση του Υπουργού, όπως επισημαίνεται, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε και δεν προηγήθηκε διαβούλευση για ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει μόνο υπηρεσιακή διάσταση αλλά και επιχειρησιακές προεκτάσεις. Εξευτελιστική μεταχείριση ακτιβιστών στόλου που κατευθυνόταν στη Γάζα από Ισραηλινούς αστυνομικούς. Ανώτατο δικαστήριο στις 4 Ιουνίου εξετάζεται το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Νίκου Κληρίδη. Ιερά Σύνοδος, την τρίτη πιθανή η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου μετά και την αλλαγή του καταστατικού. Ο Αλάρνακας έδωσε 3 ημέρες για εκένωση στους ενίκους πολυκατοικίες που κρίθηκε ετοιμόρροπη. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η ώρα του Δυσί και των συναγερμικών, παρέμβαση Ιωάννη Κασουλίδη στην αλήθεια. Και στην αθλητική της εφημερίδας, μια αλλιώτικη προοπτική για το ΑΠΟΕΛ είναι ο λόγος, αλλά ως εκεί. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Ισχυρός πόλος προόδου, το ΑΚΕΛ, δικαίωση μέσω Δυσί, Δίκο, ΕΛΑΜ, επιζητούν Αναστασιάδης Χριστοδουλίδης. Ο Νίκος Αναστασιάδης της διαφθοράς και του κουρέματος, σε πλήρη συγχορδία με τον διάδοχό του Νίκο Χριστοδουλίδη, των τραπεζών και του Βίντεο Γκέιτ, επιχειρούν να νοθετήσουν τους πολίτες για το τι πρέπει να ψηφίσουν. Αντί να απολογούνται απέναντι στην κοινωνία για όσα άφησαν πίσω τους, επιδιώκουν μέσω των κομμάτων που στηρίζουν, Δυσί, Δίκο, ΕΛΑΜ, να πανηγυρίσουν το αποτέλεσμα της ερχόμενης Κυριακής, παρουσιάζοντάς του ως επιβράβευση της πολιτικής τους. Στην πρώτη σελίδα εδώ της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία, Ερατόκου Ζάκου Μαρκουλή, Τάκης Χατζηδημητρίου, Σοφοκλής Αλετράρης, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Ανίτα Σαντορινέου. Την Κυριακή στηρίζουμε στην κάλπη το ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία. Σημαντική εξέλιξη με το κοίτασμα Κρόνος, απαιτείται σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακή διαχείριση. Οι απειλές του ΕΛΑΜ δεν πιάνουν στην αριστερά. Η πρόθεση του υποψηφίου του ΕΛΑΜ να προτείνει συγκρότηση κρατικού σώματος για να παρακολουθεί το ΑΚΕΛ δεν προκαλεί έκπληξη. Η απάντηση που φοβούνται τα φασιστοειδή είναι ισχυρό ΑΚΕΛ στη Βουλή. Μονομερείς αποφάσεις αρχηγού αστυνομίας για το ωράριο. Το ΑΚΕΛ επικρίνει την μονομερή απόφαση διαφοροποίησης του ωραρίου για τους αστυνομικούς στο ΟΠΕ και καλεί αρχηγό αστυνομίας και υπουργό δικαιοσύνης να συνονιθούν για ανάκλησή του. Ακρίβεια, απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 3% τον Απρίλιο, η κυβέρνηση θεατής χωρίς μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Αυθόδης πυρετός σε κόκκινο συναγερμό και ηλεμεσός, αναποτελεσματικά τα μέτρα της κυβέρνησης, σε κίνδυνο και το χαλούμι ΠΟΠ. Κοινή δράση ΑΚΕΛ τουρκοκυπριακών συντεχνιών για λύση η οποία θα έχει την στήριξη και της κοινωνίας. Στο Λίσκο Σαμούτ δεμένη πισθάγκωνα οι ακτιβιστές, παρουσία του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνοια άρχισε να ξεκαθαρίζει το σκηνικό για τις πρώτες μεταγραφές. Απόλλων συνεχίζει ο Γκαετάν Βέισμπεκ και παίρνει σειρά ο Γιώζεφ Γκβίντα. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Τελική επίθεση των επιτελείων, στοχεύουν στον κομματικό πατριωτισμό και την κινητοποίηση την Ιστάτη. Οι αρχηγοί βγήκαν μπροστά στοχεύοντας ευαίσθητες κομματικές χορδές για την απόλυτη συσπήρωση. Μετρώντας πλέον μόνο ώρες για το άνοιγμα της κάλπης, οι κομματικές ηγεσίες κορυφώνουν την προεκλογική
την προεκλογική τους, κινούμενες σε δύο άξονες στρατηγικής. Επικοινωνιακά στοχεύουν στον κομματικό πατριωτισμό, στέλνοντας μηνύματα που θέλουν να αγγίξουν ευαίσθητες κομματικές χορδές και να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους να πάνε στην κάλπη. Πώς ψηφίζουμε την Κυριακή, όλα τα στοιχεία και όσα πρέπει να ξέρουμε την ώρα της κάλπης. Συνδρομή πολιτικής άμυνας για στέγαση ενίκων, ΕΤΕΚ αναγκαία η επικαιροποίηση στοιχείων για γερασμένα κτίρια. 72 ώρες προθεσμία για εκένωση πολυκατοικίας, εντός 72 ωρών χρόνος ο οποίος άρχισε να μετρά από χθες, οι ένοικοι της πολυκατοικίας στην περιοχή φανερωμένη στη Λάρνακα θα πρέπει να εγκαταλείψουν το κτίριο το οποίο κρίθηκε ως άκρος επικίνδυνο για κατάρρευση. ΕΟΑ Λάρνακας και Δήμος αναζητούν λύσεις στέγασης για ενίκους επικίνδυνων πολυκατοικιών. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ωράρια αστυνομικών ράγισε το γυαλί στις σχέσεις υπουργού και αρχηγού. Βαθαίνει ρήξη στις σχέσεις υπουργού δικαιοσύνης και αρχηγού αστυνομίας με αποκορύφωμα τη νέα αλλαγή ωραρίου στην αστυνομία για την οποία δεν ήταν ενήμερος ο φοιτηρής. Αυθόδης πυρετός ψάχνουν πώς μολύνθηκε η φάρμα στην Πάχνα. Πλήθος επαφών του Προέδρου σήμερα με Ινδούς επιχειρηματίες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα χαιρετήσει σήμερα στη Μουμπάι το Κυπροϊνδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και θα έχει επαφές με Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές. Αύριο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας και τον Πρόεδρο της χώρας. Στο Ισραήλ έδεσαν τους ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα. Ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν εν πλώ, δημοσίευσε υπουργός του Ισραήλ. Δεκάδες ακτιβιστές φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος με δεμένα χέρια. Αποκαλυπτικό εγγραφό ακολουθεί Αρναούτη για ενδοοικογενειακή βία. Με σημείωμά του το 2016, ο αρχηγός αστυνομίας έδιδε οδηγίες για επαρκή διερεύνηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας. 3 χρόνια προηγουμένως δεν έπραξε για την υπόθεση Στυλιανού όσα ο ίδιος απαιτούσε αργότερα. Σχέδιο δράσης, πρόληψη, αντιμετώπιση θαλάσσιας ρήπανσης. Οι ακτές της Δημοκρατίας, ειδικότερα της Λεμεσού, αντιμετωπίζουν κινδύνους από θαλάσσια ρήπανση που δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στην θάλασσα και στις ακτές της Κύπρου. Ανάστατες οι συντεχνίες, επιστρέφει το φάντασμα της οδηγίας Bolkenstein. Μέσω νομοθεσίας προωθεί η Κομισιόν για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Επανέρχεται επίμαχη πρόνοια που είχε ξεσηκώσει διαδηλώσεις εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 20 χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚ θα ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για να διαμορφωθεί αρνητική κυπριακή θέση. Προσωπικοί γιατροί με βαλίτσα γεμάτη αιτήματα πάνε στον ΟΑΗ. Οι προσωπικοί γιατροί θέτουν ζητήματα που αφορούν παραπεμπτικά χρόνιων ασθενών, γραφειοκρατία στο λογισμικό του ΓΕΣΥ και περιορισμούς του ΟΑΗ σε εξετάσεις και συνταγογραφήσεις. Σκάνδαλο Χιτά Πάφου μετά την αποφυλάκηση ζήτησε πίσω την θέση του. Καταδικάστηκε για το Χιτά Πάφου και ήθελε στη συνέχεια να επιστρέψει στα καθήκοντά του στον Δήμο Πάφου. Το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση για απόλυση του λόγω καταδίκης για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας. Την Τρίτη ο νέος Μητροπολίτης Πάφου με την αναμενόμενη εκλογή νέο Μητροπολίτη την προσεχή Τρίτη από την Ιερά Σύνοδο και με την τροποποίηση του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου γυρίζει σελίδα. Αυτά και από τον Φιλελεύθερο. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Τρέχει προς Λεμεσό και Πάφο. Αυθόδης πυρετός. Επιβεβαιώνεται η αναποτελεσματικότητα των αρμοδίων. Το κρούσμα στην Πάχνα κατέδειξε ότι παρά τους κυβερνητικούς στόχους, ο Αυθόδης έχει ξεφύγει από τις επαρχίες Λάρνακας και Λευκοσίας. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με επιστήμονες, να έχει καλύψει όλες τις επαρχίες, ακόμη και την Πάφο. Ο κρατικός της μηχανισμός αδυνατεί να επιβάλλει στο σύνολο των κτηνοτρόφων τις απαγορεύσεις των διαταγμάτων, την ώρα που συνεχίζεται το λαθρεμπόριο με τα κατεχόμενα αλλά και εντός ελεύθερων περιοχών, με αποτέλεσμα να επιρρύπτονται ευθύνες στην αστυνομία, διότι δεν έχει εμπλακεί στην κρίση στον αναγκαίο βαθμό. Ο ενεργός ιός εκ των πραγμάτων αναιρεί τις προσδοκίες των κτηνοτρόφων για χαλαρώσεις στα μέτρα. Επανέρχονται οι αγροτικές οργανώσεις και ζητούν από τον Πρόεδρο να επαναφέρει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αίτημα για εξαίρεση από τις καθολικές θανατώσεις.
λευκά άκυρα και αποχή ψήφος διαμαρτυρίας χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η αποχή, το λευκό και το άκυρο αποτελούν διαχρονικά μορφές πολιτικής δυσαρέσκειας και αποδοκιμασίας προς το κομματικό σύστημα. Παρά τον έντονο συμβολισμό τους, δεν επηρεάζουν όμως την κατανομή των εδρών ούτε με τα

0: Όμως θεωρώ αρκετά σημαντικό αυτό το στοιχείο, γιατί και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όχι μόνο αυτό, δηλαδή είχε μια ευαισθησία και στα όρια της ηλικίας, ακόμα και ένας απλός διάκονος, πρεσβύτερος κλπ. Σε ποιο έτος της ηλικίας του θα μπορούσε να χειροτονηθεί κλπ. Και είδαμε και καταστάσεις που εντάξει δεν ήταν και ό,τι καλύτερο και το βιώσαμε αυτόν. Εγώ πιστεύω σε λογικά πλαίσια, όπως το βάζεις εσύ, από τη μια θέλουμε έτσι κάποιον ο οποίος να είναι όχι και τόσο προχωρημένος στην ηλικία, να μπαίνει σε αυτή την αποστολή, την διακονία την ιερατική, αλλά από την άλλη να είναι και κάπως όριμος και λοιπά, να μπορεί, διότι μιλούμε για ακριβώς καθήκοντα τα οποία έχουν τεράστια ευθύνη.
1: Nice.
0: Και λίγο ευαίσθητο σημείο. Όμως από εκεί πέρα, σωστά το βάζεις, αγαπητέ Κώστα, ότι μπορεί για παράδειγμα να μπει το 30ο έτος. Αλλά επιμένω λίγο και στο θέμα της ηλικίας, γιατί είδαμε καταστάσεις οι οποίες ακριβώς συνηγορούν στο ότι πρέπει να οριμάζει η κατάσταση για να προσεύχεται κάποιος της τάξης του κλήρου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μιλούμε ότι καθορίστηκαν 3 μέρες ως γνωστόν, η σημερινή άρχισε ήδη, πριν λίγο άρχισε η διαδικασία. Τώρα με ρωτήσει κάποιος, δεν ξέρω, και υποθέτω μάλιστα ότι δεν θα ανακοινώνονται κιόλας κάθε φορά που προσέρχεται κάποιος και υποβάλλει.
1: Εκτός και αν το κάνει ο ίδιος.
0: Α, ναι, αν το κάνει ο ίδιος, και πιστεύω ότι μέσω του διαδικτύου μπορεί να διαρρεύσουν πάρα πολλά πράγματα. Το βιώνουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, επίσημα η Ιερά Σύνοδος ως υπεύθυνο σώμα κλπ. Έχει καθοριστεί ήδη, και είναι σημαντικό αυτό, και νέα έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου την ερχόμενη Τρίτη.
1: Εκεί, θα λοιπόν, προηγηθεί κάποια διαδικασία επιλογής
0: όχι,
1: κάποιων,
0: όχι, ακριβώς, προεπιλογής. Ας σου πω τι γίνεται. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό έχει καθοριστεί η συνεδρία συγκεκριμένη. Η ατζέντα είναι να επικυρωθούν, αν θέλετε, τα πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει, θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, και θα έχει κλείσει και το χρονικό περιθώριο, το χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσαν να το πράξουν. Επομένως, η πρώτη σοβαρή δουλειά της Συνόδου εκεί, στην ατζέντα αυτό υπάρχει, ότι θα δει έναν το κάθε πρόσωπο που εκδηλώνει ενδιαφέρον, κατά πόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται για τις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι. Όμως, υποψιάζομαι ότι εντάξει, δεν θα είναι εύκολη δουλειά, θα προχωρήσει, και το πιο πιθανό, λέω, είναι ότι θα προχωρήσει και η ολοκλήρωση της διαδικασίας την ερχόμενη Τρίτη. Δηλαδή να έχουμε νέο Μητροπολίτη. Έχει ενδιαφέρον έτσι, έχουν ενδιαφέρον ένα-δυο σημεία, ότι ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αν έχουμε δηλαδή περισσότερα του ενός προσώπου, ναι, γίνεται ψηφοφορία εκεί, θα δοθούν τα ψηφοδέλτια, ας το πούμε, με το αυτόν τη σφραγίδα της Ιεράς Συνόδου, επίσημα χαρτιά της Εκκλησίας κλπ. Ο καθένας θα εκδηλώσει την προτίμηση του, γράφοντας το χαρτί τον υποψήφιο τον οποίο προκρίνει για νέο Μητροπολίτη, και από εκεί και πέρα χρειάζεται για να βγει αποτέλεσμα από την πρώτη αυτή διαδικασία 50-1.
1: Δηλαδή πρέπει δηλαδή κάποιος να έχει πάρει την πλειοψηφία
0: ακριβώς
1: του 50-1, μάλιστα.
0: Τώρα αν είναι 2 αντιλαμβάνεσαι είναι εύκολο αυτό, βγαίνει. Αλλά αν είναι περισσότεροι.
1: 3 ή 4, ναι.
0: Ναι, ακριβώς. Και εκεί δεν εξασφαλίζεται αυτό οπωσδήποτε. Τότε πάμε σε δεύτερη φάση, ας την πούμε, εντός της ίδιας της συνεδρίας. Mm-hmm. Και πάλι θα δοθούν ψηφοδέλτια στους συνοδικούς εκεί για να ψηφίσουν ανάμεσα στους 2 τώρα που θα μείνουν εκεί. Και όποιος πλειοψηφίσει είναι ο νέος Μητροπολίτης. Όμως έχει και μια πιθανότητα να έχουμε νέο Μητροπολίτη με κλήρο.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
0: Όταν ισοψηφίσουν.
1: Α, αν θα ισοψηφίσουν.

0: Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει τέτοια, δηλαδή αν κάποιος ψηφίσει λέτε λευκό και λοιπά, ή να μοιραστούν, να είναι...
1: Αν είναι 8-8 για μας, πολύ απλό. Ναι. Είναι απλά μαθηματικά, ας πούμε, ναι. Μπορεί να είσαι ψηφίσεις.
0: Δεν είναι 17, λόγω ακριβώς της αργίας του τυχικού, είναι 16.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε όμως να ήταν και 17.
0: Ακόμα, ναι, ναι, και, και να, και ναι, πάλι σίγουρα, να είχαμε ισοψηφία.
1: Εκεί
0: στην περίπτωση ισοψηφίας έχουμε κλήρωση λοιπόν.
1: Ναι, σε περίπτωση έχουμε κλήρωση και υπενθυμίζω μη φανεί και παράξενο είναι υπήρχε και στον προηγούμενο καταστατικό μια περίπτωση η οποία όμως ήταν πολύ έτσι κάπως απίθανη, φάνταζε να απίθανη, αλλά όμως ναι, υπήρχε περίπτωση άμα προχωρούσε το πράγμα μέχρι ενός σημείου και υπήρχε ισοψηφία. Θέλω να πω ότι η πρόβλεψη για κλήρο ήταν και πρακτική της πρώτης εκκλησίας.
0: Α, μάλιστα. Υπήρχε, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει σαν παράδοση, λέτε. Έτσι.
1: Ναι, σαν παράδοση και συνδέεται, αν θέλεις, με την ίδια την πίστη της Εκκλησίας ότι τελικά είναι το Άγιο Πνεύμα που καθοδηγεί, φωτίζει κλπ. Στο βαθμό βέβαια που το αφήνουμε να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί.
0: Πρέπει να θέλουμε, ναι, ναι. Πρέπει να θέλουμε. Πρέπει να θέλουμε να μας φωτίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά αυτό είναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο λύγει ουσιαστικά αυτό το σύριαλ.
1: Ναι, έτσι απλά, αγαπητέ Κώστα, και είναι καιρός έτσι που εύχομαι ειλικρινά να αποκατασταθεί έναν κλίμα ηρεμίας, γαλήνης, και ειδικά στον χώρο της Εκκλησίας, λέω. Διότι κάπου κουράστηκε και το χριστεπώνυμο πλήρωμα και ο κόσμος γενικότερα τα βλέπει, τα βιώνει, ας πούμε, σε ευρύτερων πολιτικών κοινωνικών πεδίων. Τώρα να τα βιώνει και μέσα στην Εκκλησία αυτές τις καταστάσεις, κάπου έχει κουράσει και πιστεύω ότι και αυτή είναι επιθυμία και όλων των ιεραρχών μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν για ολοταχώς για νέο Μητροπολίτη.
1: Ναι, ναι.
0: Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε την ερχόμενη,
1: ναι, ναι,
0: Τρίτη και νέο Μητροπολίτη Πάφου, να δούμε αν θα είναι και Παφίτης ή αν δεν θα είναι Παφίτης.
1: Καλά, ναι, εγώ θα το έβαζα να είναι ο Άξιος και από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
1: Η καταγωγή έρχεται στη δεύτερη.
0: Ασφαλώς, ναι. Αλλά έχουμε μέχρι στιγμής κάποιοι έχουν φέρονται σαν ενδιαφερόμενοι. Ναι. Απλώς να το πω τώρα, μιας και
1: είσαι δημοσιογράφος.
0: Είναι ο προεπίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, ο χοροπίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, ο επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος, ο αρχιμανδρίτης, ο συμπολίτης μας Ιωάννης Ιωάννου. Λοιπόν, εγώ αυτούς έχω μέχρι στιγμής, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι,
1: ναι,
0: και ίσως και να είναι και πρόσωπα εκπλήξη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Θα αναμένουμε. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φταθίου.
1: Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ Κώστα. Και πάλι χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας, τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Είμαστε ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, μετά τις 8. Χθες το βράδυ οι κτηνοτρόφοι της νέας οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων αποφάσισαν ότι σήμερα θα είναι παρόντες στην Πάχνα για να αποτρέψουν νέες θανατώσεις ζώων στη φάρμα που εντοπίστηκαν προχθές κρούσματα αυθόδους πυρετού. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, Νεόφυτος Νεοφύτου. Καλή σας ημέρα, κύριε Νεοφύτου.
5: Πολύ καλημέρα, κύριε Νάνο, σε εσάς και στους ακουράτες.
4: Είναι από χθες το βράδυ γνωρίζουμε ότι είχαν μεταβεί εκεί μέλη του συνδέσμου σας προκειμένου να περιφρορίσουν τη φάρμα για να αποτρέψουν θανατώσεις ζώων. Σε τι αποσκοπεί αυτή η ενέργειά σας?
5: Αποσκοπεί στο να βάλουμε έναν τέλος στο θάνατο, κύριε Νάνο. Mm-hmm. Έναν τέλος στο θάνατο, οι οποίοι κάποιοι τον επιτρέπουν και δεν μας λένε με τα θάνατον τι θα γίνει. Καμία πιστοποίηση, καμία εξήγηση, καμία επιβεβαίωση.
4: Για σας ήταν έκπληξη το γεγονός ότι είχαμε τον εντοπισμό κρούσματος στην Πάχνα και όχι, για παράδειγμα, σε κάποια περιοχή πιο κοντά στη Λάρνακα ή στη Λευκωσία?
5: Καθόλου, κύριε Νάνο. Αν μας παρακολουθάτε, Φωνή των Κτηνοτρόφων το λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο ιός είναι παγκύπρια.
4: Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ουσιαστικά έχουμε και στην Πάφο. Δεν είναι μόνο στην Πάχνα.
5: Όταν λέμε παγκύπρια σημαίνει παγκύπρια.
4: Μάλιστα.
5: Από την Πάφο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα.
4: Α, και γιατί δεν εντοπίζονται από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους αυτά τα κρούσματα, λέτε?
5: Δεν γνωρίζουμε. Πρέπει κάποιοι άλλοι να απαντήσουν, όχι εμείς. Mm-hmm. Δεν είναι θεματικό μας αυτό.
4: Άρα
5: εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει.
4: Λέτε ότι υπάρχει. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ποια είναι η εισήγηση δική σας, η θέση σας? Τι πρέπει να γίνει δηλαδή?
5: Η εισήγηση δική μας, κύριε Νάνο, είναι να πάρθουν οι εξαιρέσεις που πρέπει να πάρθουν. Αυτά που φωνάζουμε εδώ καιρό, γιατί δεν θα αφήσουν τίποτα. Δυστυχώς δεν θα μείνει τίποτα.
4: Μάλιστα. Ανατρέπει αυτή η εξέλιξη τώρα, ανατρέπει τα όσα είχατε συμφωνήσει προχθές με την Υπουργό Γεωργίας για χαλαρώσεις κλπ? Αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα πλέον αλλάζουν.
5: Με τα λεγόμενα τους και αυτά που βλέπουμε μπροστά μας είναι το ανατρέπει.
4: Ανατρέπει, μάλιστα.
5: Σήμερα
4: είσαστε εκεί, εάν έρθει, γιατί αντιλαμβάνομαι θα έρθουν κτηνιατρικές υπηρεσίες εκεί, θα έρθει η αστυνομία τώρα, τι είσαστε αποφασισμένοι να δώσετε μάχη δηλαδή?
5: Απόψε είναι ο κόσμος εκεί, δεν θα σταματήσουν να παρευρίσκονται μπροστά εκτός της μονάδας όχι εντός της μονάδας φυσικά, για να κατηγορηθούμε ξανά ότι διασπείρουμε τον ιό, ότι ώστε να προστατεύσουν τα ζώα της μονάδας.
4: Μάλιστα. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα σκοπεύετε να πάρετε και άλλα μέτρα? Έχετε διαμορφώσει κάποιες προτάσεις χθες, κάποιες τακτικοί που θα ακολουθήσετε, τι θα κάνετε?
5: Η τακτική που ήταν συμφωνηθέντα από την Ολομέλεια, κύριε Νάνο, προς το παρόν στάδιο είναι αυτή.
4: Μάλιστα. Ότι θα σήμερα θα εμποδίσετε με αυτόν τον τρόπο να στείλετε και μηνύματα, αντιλαμβάνομαι.
5: Μάλιστα, ακριβώς.
4: Δεν είναι μόνο συμβολική, αλλά θέλετε να στείλετε και μηνύματα. Αλλά ακριβώς. Το Σαββατοκύριακο δεν θα κάνετε κάτι άλλο?
5: Όχι, να μην ανησυχά κανένα.
4: Μάλιστα.
5: Να μην ανησυχά.
4: Και θα επανέλθετε τη Δευτέρα αξιώνοντας τη διαφοροποίηση του πλάνου των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις θανατώσεις ζώων.
5: Ακριβώς.
4: Οι αποζημιώσεις ξεκίνησαν να καταβάλλονται, κύριε Νεοφύτου? Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις?
5: Ορίστε.
4: Με τις αποζημιώσεις τι γίνεται, άρχισαν να καταβάλλονται?
5: Εμείς δεν ξεφύγαμε από εκεί. Δεν ξεφύγαμε από εκεί γιατί υπάρχουν ακόμα θέματα. Δεν λύθηκαν όλα.
4: Υπάρχουν
5: πάρα πολλές περιπτώσεις που μας λένε ότι είναι υποδιέρευνηση, πιθανώς να μην πάρουν λεφτά. Είναι όλα στο τραπέζι.
4: Μάλιστα. Και για το χαλούμι και αυτές τις ποσοστώσεις, ποια είναι η θέση δική σας? Γιατί ακούμε διάφορα τις τελευταίες
5: μέρες. Η θέση μας είναι πάγια. Το χαλούμι πρέπει να το προστατεύσουμε. Αν δεν θέλουμε να το χάσουμε.
4: Ναι.
5: Και με τις τακτικές αυτές, από μόνοι μας το χάνουμε.
4: Ναι.
5: Γι' αυτό. Εκεί πρέπει να βρεθεί η λύση που πρέπει να βρεθεί.
4: Διαφωνείτε δηλαδή με τη μείωση της ποσόστοσης?
5: Βεβαίως και διαφωνούμε.
4: Μάλιστα.
5: Βεβαίως.
4: Μάλιστα. Κύριε Νεοφύτου, σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μαζί σας τη Δευτέρα, αντιλαμβάνομαι, όταν θα έχουμε και νέα δεδομένα και θα επιστρέψει και ο πρόεδρος από την Ινδία όπου είναι. Μπορεί να έρθει με καινούργιες ιδέες από εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων Ευρυπίδης Λοϊζίδης, ο οποίος χθες επανεξελέγει στην θέση χωρίς ανθυποψήφιο, συνεχίζει για άλλη μία θητεία στην προεδρία του ΠΑΣΙΞΕ. Θα είναι μαζί μας σε λίγο, θα συζητήσουμε και για την κατάσταση που επικρατεί στις τουριστικές επιχειρήσεις, τουρισμός, αφήξεις, προβλήματα, προοπτικές, προκλήσεις. Σε λίγο μαζί μας θα είναι ο Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Μέχρι να είναι έτοιμος ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ, ο Ευρυπίδης Λοϊζίδης, θα καλημερίσουμε τον Ευκλήδη Αμβρουσιάδη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης στις εκλογές της Κυριακής, αλλά είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών. Θα επί τη ευκαιρία όμως και της ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων που είχαμε προχθές στην ΠΑΦΟ και τις εκδηλώσεις που έγιναν. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμβρουσιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έτσι, δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλοι ελληνοπόντιοι που είναι υποψήφοι βουλευτές ή μόνο εσείς είσαστε?
1: Στην ΠΑΦΟ είμαστε τρεις που κατεβαίνουμε με διαφορετικούς συνδυασμούς. Εγώ στη Δημοκρατική Παράταξη, στο ΑΛΜΑ μια...
0: και είναι και η γιατρός...
1: Και Λακεδαίμονη, εντάξει, ναι.
0: Μάλιστα, είναι τρεις υποψήφοι στην ΠΑΦΟ. Άρα υπάρχει και ενδεχομένως να είναι και στις άλλες επαρχίες, έτσι?
1: Ναι, υπάρχουν και στη Λευκωσία. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και στη Λεμεσό, αλλά στη Λευκωσία υπάρχουν ακόμα, νομίζω, δύο άτομα που βάζουν...
0: Αρκετοί, θα έλεγα, δίνουν αυτήν την μάχη εκπροσώπησης και στην Βουλή. Αυτό είναι μια ένδειξη και της ενσωμάτωσης και της παρουσίας των ελληνοποντίων στην πόλη μας και στην Κύπρο γενικότερα. Για χρόνια κρατούσαμε τα σκύπτρα, είχαμε τους περισσότερους ελληνοποντίους εδώ στην ΠΑΦΟ, εδώ εγκαταστάθηκαν αρχικά, εδώ είναι η πρωτεύουσά τους, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: είσαστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτές τις εκδηλώσεις που έγιναν, κύριε Αμβρουσιάδη?
1: Κοιτάξτε, είμαι της άποψης, αγαπητέ Κώστα, ότι ο κόσμος πρέπει να νιώθει πατριωτισμό. Επειδή αυτή η μέρα μνήμης είναι η μέρα μνήμης, πρέπει να θυμάσαι τους πρόγονους σου, να ξέρεις την ιστορία. Διαφορετικά είμαστε άξιοι για να επαναλάβουμε αυτά τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Οπότε εγώ θέλω είμαι ικανοποιημένος πάρα πολύ και με την παρουσία του κόσμου, αλλά και την παράσταση που προσπαθήσαμε και παρουσιάσαμε προς τον κόσμο με τη θεατρική παράσταση «Η δάκρυ της μνήμης», με τους αξιόλογους...
0: Συμπατριώτες μου, ξέρετε.
1: Ναι, όλοι συμπατριώτες.
0: Από την Κοζάνη και λοιπά, τη Δυτική Μακεδονία. Για αυτό
1: ναι, από Θεσσαλονίκη κατέβηκαν αυτοί. Ο Τάκης ο Βαμβακίδης, ο αξιόλογος ηθοποιός, είναι από Αθήνα. Ο Θεόδωρος Παναγιώτης Θεοδωρίδης είναι από Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Πιπερίδης το ίδιο από Θεσσαλονίκη και η Ειρήνη Σαχταρίδου. Αυτοί είναι που τα δουλεύουν και στο Πόντος Νιούς. Και στον Ταούλη ήταν ο δικός μας ο Κύπριος, ο Θωμάς Νικοντίμου, από το Λαογραφικό Κονιόν, και τους ευχαριστώ όλους επί ευκαιρίας, τους ευχαριστώ για την αξιόλογη δουλειά και η εξαιρετική δουλειά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η εποχή, κύριε Αμβρουσιάδη, που περιμένουμε κόσμο στις παραλίες μας, και αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να γίνουν και οι απονομές της γαλάζιας σημαίας, και ένα θέμα το οποίο συζητάμε συχνά πυκνά και μαζί σας είναι ότι οι παραλίες μας είναι ο καθρέφτης μας τους καλοκαιρινούς μήνες, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αναβαθμισμένη εικόνα στις παραλίες του Δήμου Πάφου και στο Φάρο και στα δημοτικά μπάνια και στο Σόδαπ και στο Βένους. Είναι πραγματικά, κανείς μπορεί να το... Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάξει λεπτομέρειες.
1: Ναι, σωστά τα λέτε, επειδή τα τελευταία δύο χρόνια με την ανάληψη των καθηκόντων ως πρόεδρο Επιτροπής Παραλίων, αλλά ξέρετε, Ο ένας στη μάχη δεν είναι μαχητής, πρέπει να έχεις ομάδα για να μπορείς να κάτι να κάνεις στη ζωή σου και να πετύχεις. Οπότε όλη η Επιτροπή δουλέψαμε συλλογικά για την αναβάθμιση των παραλίων και πετύχαμε πολλές και αξιόλογες και βλέπει αυτά, βλέπει τα ο κόσμος, επειδή αναβαθμίσαμε και αλλάξαμε τους πύργους των ναυαγουσωστών, που δεν είναι καθόλου τη δουλειά του Δήμου για να ασχοληθεί με αυτά, είτε της επαρχιακής διοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. Παρόλα αυτά, εμείς κάναμε αυτή τη δουλειά για την καλύτερη εικόνα των παραλίων. Αναβάθμιση των χώρων υγιεινής εμπλό ΔΕΚ. Περιμένουμε να ανοιγευτεί ακόμα ένας χώρος υγιεινής εκεί στο το Λαγκούν, το Αμαθούς, πρώην Αμαθούς, ξεχνώ το κάθε φορά την ονομασία του ξενοδοχείου εκεί. Τέλος πάντων, έφεραμε μόνιμο προσωπικό στις παραλίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν να αναλάβουμε εμείς, ήταν μόνο ένας υπάλληλος και έκτακτη που έφερναν από το πράσινο για να μπορέσουν να καθαρίσουν τις παραλίες. Είναι το 10 χιλιόμετρα. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι μεγάλη απόσταση, και έφεραμε και δεύτερο αυτοκίνητο, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, για να μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Και να κινούνται και στους πεζόδρομους.
1: Ναι, και στους πεζόδρομους. Για να είναι και υγιεινή η κατάσταση. Όχι, απογορεύεται να μπαίνουν τα αυτοκίνητα στον πεζόδρομο, ναι, από ό,τι ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτή όλη η δουλειά συλλογικά έγινε και χαιρόμαστε ότι μπορεί να απολαμβάνει ο κάθε τουρίστας και κάθε ντόπιος επισκέπτης των παραλίων αυτή την άνεση.
0: Ελπίζουμε να έχουμε και αρκετούς φέτος, γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Δυστυχώς, ναι. Ναι. Έχουμε μείωση. Τώρα, επειδή θα μιλήσετε με τον κύριο Ευρυπίδη, τον συγχαίρω για την επανεκλογή του καταρχάς. Αλλά θα μιλήσετε με αυτόν και αυτός θα σας πει πιο ακριβές
0: λοιπόν,
1: τα νούμερα.
0: Με τις εκλογές πώς πάτε?
1: Τις εκλογές πάμε πολύ καλά, ναι. Είμαστε αισιόδοξοι, θα κάνουμε ένα ανατροπή των δημοσκοπήσεων, οπότε δώστε μας ψήφο εμπιστοσύνης και θα κερδίσουν όλοι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κύριε Νάνο.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ευκλήδη Αμβροσιάδη, είναι υποψήφιος της Δημοκρατικής Παράταξης στην ΠΑΦΟ. Είναι τώρα μαζί μας ο Ευρυπίδης Λοεζίδης. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στον
0: Πόσα πρόεδρε. Χρόνια είναι θητεία στον Πασιξέ?
2: Τρία
0: χρόνια. Και είναι η δεύτερη θητεία σας αυτή?
2: Ναι.
0: Όλοι στην Προεδρία, δεύτερη θητεία, χωρίς ανθυποψήφιο αντιλαμβάνουμε, έτσι?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Τον

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Απολογόμαστε για την διακοπή που είχαμε, κυρίες και κύριοι. Παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ με τα ηλεκτρονικά μας συστήματα. Διακόπηκε η συνομιλία που είχαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ, τον Ευρυπίδη Λοϊζίδη. Καλή σας ημέρα και πάλι, κύριε Λοϊζίδη.
3: Καλημέρα, κύριε Νάνο.
2: Λοιπόν, είσαστε κατσικοπόδαρος. Λοιπόν,
3: ας μην το σχολιάσω. Όλοι ξέρουν το αντίθετο.
2: Μάλιστα.
3: Το πιο μαγαζί πάω γεμίζει.
2: Α, τόσο καλά. Λοιπόν, έτυχε σε εμάς λοιπόν αυτή η αναποδιά. Λέγαμε ότι είναι τριετής η θητεία στην Προεδρία και σας ρωτούσα ότι η εκλογή σας χθες συνεχίζεται στην Προεδρία του Συνδέσμου χωρίς ανθυποψήφου. Δεν υπήρχε, δεν έγιναν εκλογές ουσιαστικά.
3: Όχι.
2: Και οι υπόλοιποι και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκλεγεί χωρίς ανθυποψήφιο.
3: Ναι, βασικά η Επιτροπή μας μπορεί να αποφασίζει μέχρι 23 μέλη.
2: Α, μάλιστα.
3: Είχαν υποβάλει μόνο 20 άτομα.
2: Έχετε έλλειμμα δηλαδή?
3: Όχι, έχουμε αποφασίσει χθες ότι θα φέρουμε το νεαρό αίμα στο Σύνδεσμο. Και όσοι δεν έχουν δεύτερο ξενοχείο για να βάλουν δεύτερο άτομο, θα μπουν παρατηρητές. Οπότε θα έχουμε γύρω σε 7 νεαρά άτομα που είναι στη βιομηχανία με τους γονείς τους, να αρχίσουν να μπαίνουν κοντά, να βλέπουν τα προβλήματα και να υπάρχει και η σωστή διαδοχή, δίνοντας αρκετό χρόνο.
2: Εκπαιδεύεται στελέχη λοιπόν στον Πασίξη.
3: Φυσικά.
2: Υπήρχε ενδιαφέρον χθες, ήρθαν τα μέλη σας εκεί στην
3: Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί εκτός από τα 20 άτομα που ενδιαφέρθηκαν για να υποβάλουν υποψηφιότητα, είμαστε γύρω στα 50 άτομα, ήρθαν αρκετά άλλα μέλη και από άλλες επαρχίες που έχουν ιδιοκτησίες στην ΠΑΦΟ. Ήθελαν να ακούσουν τα θέματα, τα προβλήματα. Ήταν αρκετή ωραία συνάντηση χθες, έγινε πολύ οικονομική συνάντηση, συζητήσεις.
2: Ήταν έκδηλη η ανησυχία, κύριε Λοϊζίδη, για την κατάσταση που επικρατεί? Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει έτσι ανησυχία ή ενδεχομένως...
3: Κύριε Νάνο, εγώ θα σας πω έτσι επιγραμματικά τρία σοβαρότατα προβλήματα που δεν ξέρω γιατί αγνοούνται και από το όλο τον κόσμο. Έχουμε 725 ξενοχεία στην Κύπρο.
2: Σα είπατε?
3: 725 ξενοχεία στην Κύπρο.
2: 725, μάλιστα.
3: Τα 550 δεν έχουν άδεια. Είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι κλέφτες, ψεύτες, που δεν καταφέρουν να πάρουν άδειες? Σημαίνει υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εμείς μας πρόλαβαν και οι εκλογές τώρα. Έχουμε μιλήσει με αρκετά υπουργεία για να λυθούν τα προβλήματα.
2: Ο λόγος που δεν εξασφαλίζουν άδειες στα ξενοδοχεία αυτά δεν είναι γιατί δεν ενδιαφέρονται οι ιδιοκτήτες τους, αλλά είναι οι πρόνοιες τέτοιες.
3: Μπορεί κάποιοι ιδιοκτήτες να μην ενδιαφέρονται, αυτό είναι ποσοστό πολύ μικρό. Δεν μπορεί να καταδικάζω όλη τη βιομηχανία και να λέω δεν
2: ενδιαφέρονται. Αλλά τι είναι
3: να σας πω ένα απλό
2: παράδειγμα.
3: Είναι
2: δύσκολο να ικανοποιήσετε.
3: Για να βγάλει άδεια λειτουργίας κάθε χρόνο τη κολυμπητική δεξαμενή. Έχεις χρόνο όσο καιρό είσαι ανοιχτός και έχεις να βγάλεις 100, συγχωρείτε, δεν είναι υπερβολικό το νούμερο, πάρα πολλές άδειες. Π.χ. ηλεκτρομηχανική υπηρεσία, από το Δήμο, η πυροσβεστική.
2: Κάθε χρόνο αυτή η διαδικασία.
3: Κάθε χρόνο. Μέχρι και το δελτίο υγείας ήταν κάθε χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή να πηγαίνει ο άλλος για τσέσκο, πόσιος, γιαγιά και το κερασάκι στην τούρτα είναι απαγωσώστης. Για να βγάλεις άδεια πισίνας, είναι απαγωσώστης που έχουν 7 εμβόλια. 7 εμβόλια. Και το τρελό είναι ο ναυαγωσός της παραλίας. Δεν θέλει εμβόλια. Και είναι αδιανόητο. Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν σοβαρές και καλές συζητήσεις, ειδικά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουν δει τα θέματα τώρα. Και απλώς περιμένουμε τη νέα Βουλή που θα βγει, διότι έχουν περάσει σε νομοθεσία όλα αυτά που σας έχω αναφέρει. Η νέα Βουλή να αλλάξει κάπως τους κανονισμούς και την νομοθεσία.
2: Μάλιστα, για να διευκολύνεται η έκδοση αυτών των αδειών.
3: Ένα παράδειγμα, λέμε ότι αν γίνει η άδεια πισίνας τριετής, άρα δίνει και το χρόνο και η υπηρεσιακά και στο Δήμο και στην πυροσβεστική σε διαφορετικούς χρόνους να έρθουν ελέξου. Έχει όμως το δικαίωμα και ο Δήμος και τα Υπουργεία να κάνουν ανά πάσα στιγμή έλεγχο τα ξενοδοχεία και να κλείσουν ένα ξενοδοχείο. Αν δεν πάει με το, αν δεν έχει.
2: Αν δεν είναι πλήρη τις προϋποθέσεις.
3: Ακριβώς. Άρα δεν μπορεί να. Είναι στρεβλωμένα αρκετά πράγματα που θέλουν διόρθωση. Ναι, αυτοί που έχουν χτίσει παράνομα, ορόφους και λοιπά που ακούγεται έχουν χτίσει και κάποιοι που το έχουν κάνει. Αυτοί να τιμωρηθούν. Αλλά δεν μπορεί να τιμωρηθούν ολόκληρη τη βιομηχανία.
2: Και τώρα αναφερθήκατε σε ένα από τα θέματα. Είπατε ότι υπάρχουν 2-3 ζητήματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή.
3: Το άλλο θέμα το σοβαρό είναι και τα θέματα της πυρασφάλειας. Δύο. Και το τρίτο και καυτότατο θέμα είναι η κρίση που υπάρχει στον τουρισμό. Όλοι το ξέρουν ότι υπάρχει κρίση.
2: Και το, ξέρουν, το αντιλαμβάνονται, γιατί έχω ακούσει δηλώσεις ότι.
3: Ναι, και εμάς ξέρουμε ότι ξέρουν οι δηλώσεις ότι η πτώση του τουρισμού είναι 6%. Δεν ξέρω, μας δίνουν στοιχεία δύο μέρες πριν στις 16 του μήνα και λένε ότι ο Μάρτιος ήταν πλην 31,2 και ο Απρίλιος 27,6.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι η στατιστική που μας έχει δώσει η κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Η υπηρεσία στατιστικής της κυβέρνησης.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και ξεκινάμε. Μιλάτε όποιο θέλετε. Πόσοι πάνε στα κατεχόμενα. Υπολογίζουμε εμείς 8%.
2: Ναι.
3: Άρα τον πλήκο 27,6 θα αφαιρέσουμε και τα κατεχόμενα.
2: Ναι, αλλά το είχαμε και πέρσι αυτό. Ναι. Δηλαδή και πέρσι πήγαινα στα κατεχόμενα.
3: Κύριε Νάνο, έχω ακούσει ένα νούμερο χθες για πτώση τουρισμού 6%.
2: Ναι.
3: Το οποίο δεν το δεχόμαστε κανένας και το συζητήσαμε χθες.
2: Δηλαδή, ότι είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Να σας πω κάτι. Εγώ βλέποντας, εργαζόμαστε στην τουριστική περιοχή. Λοιπόν, τα τελευταία 13-14 χρόνια. Είμαστε εδώ 13 χρόνια στην τουριστική περιοχή. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι επειδή συγκρίνουμε, βλέπουμε τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, τους ανθρώπους που κατευθύνονται στην παραλία. Πρέπει να σας πω ότι η εντύπωση που αποκομίζω είναι ότι είναι, θυμίζει λίγο το 2021-2022 με την περίοδο του COVID η κατάσταση στην Ελλάδα.
3: Άρα και εσείς κύριε Νάνο βλέπετε εμφανέστατα το έχει
2: κρίσει. Ακριβώς, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι
3: δεν το βλέπουν.
2: Η μείωση είναι πάνω από το 40-50%. Αυτή είναι
3: εντύπωση. Προσπαθούσα να σας εξηγήσω τα νούμερα. Δεδομένη η αφίξηση είναι στο πλήν 27,5%. Άρα σίγουρα το πλήν 27,5% δεν πρέπει να το αφιζητήσει κανείς. Συμφωνάτε? Μας το έχει δώσει η κυβέρνηση. Και σας λέω, από το πλήν τόσο νούμερο, κάποιες από τις αφήξεις, 8% από το υπόλοιπο 73,5% πάει στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Σημαίνει 60. Μετά, έχουμε, στην Πάφο έχουμε 17.000 άδειες Airbnb.
2: Mm-hmm.
3: Έχουμε, να μην πω άλλες τόσες παράνομες, στα Κύπρια.
2: Mm-hmm. Που είναι όσο και λένε, είναι και οι νόμιμες κλίνες, είναι άλλες τόσες οι
3: αδειοδοτημένες και οι παράνομες κλίνες. Γιατί όταν μιλάτε για πληρότητες στα ξενοδοχεία που έχουν πρόβλημα, μιλάμε μόνο για τα ξενοδοχεία. Άρα, με αυτά τα δύο που σας έχω πει, οι πτώσεις μόνο για να πιθανή είσοδος στα ξενοδοχεία πέφτει πέρα του 50%. Ιδιαίτερα μέχρι και τον Απρίλιο.
2: Μάλιστα.
3: Άρα, πώς γίνεται η πτώση να είναι 5%.
2: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε, άρα δηλαδή, και αν δεν πούμε ότι έχουμε πρόβλημα, δεν το λύουμε το πρόβλημα.
2: Αν δεν παραδεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα.
3: Ακριβώς, αν δεν γίνει παραδοχή ότι υπάρχει πρόβλημα, πώς θα το λύσω. Δεν κατηγόρησε κανένας, ούτε την κυβέρνηση, ούτε τον υπουργό, αν δεν έρχεται τουρισμό στην Κύπρο, λόγω της κατάστασης. Αλλά πρέπει να το παραδεχτούμε ότι δεν έρχεται.
2: Ναι, για να δούμε τι θα κάνουμε.
3: Δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε, δεν είπαμε τίποτα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στον αέρα. Και μην είχατε προκαλέσει να πω τι συμβαίνει, γιατί δεν θέλουμε να πούμε ότι είναι, η Πάφος είναι ένα ghost town, δεν υπάρχει κόσμος, για να μην έρχεται κόσμος στην Πάφο ή στην Κύπρο. Ήταν σκόπιμο να το κάναμε για σκοπό για να μην βγει έξω εκτός Κύπρου και να λένε δεν υπάρχει κίνηση. Κρύβαμε το πρόβλημα εμείς.
2: Εσείς κρύβατε το πρόβλημα και οι άλλοι έκλειναν τα μάτια για να μην το δουν.
3: Ωραία. Άρα είχαμε κάνει ένα υπολογισμό μέσα στο Μάρτιο, ότι με τις ακυρώσεις που είχαν συμβεί, είχαν πλησιάσει τα 335 εκατομμύρια οι ακυρώσεις. Στην πορεία φυσικά, επανήλθαν κάποιες κρατήσεις πίσω, όμως δεν είναι καθόλου στον ίδιο ρυθμό που ήταν πέρσι.
2: Μάλιστα.
3: Η συνολογία που μιλάνε για πληρότητες 30% για το όνομα του.
2: Ναι. Και είμαστε στο τέλος Μαΐου τώρα. Είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη.
3: Και δεν είναι κρυφό ότι εμείς στα ξενοδοχεία έχουμε 6 καλούς μήνες.
2: Ναι.
3: ένας πάει. Με προηγούμενους δύο μήνες με μεγάλες ζημιές. Και κανένας δεν μίλησε για τον Μάρτιο για αποζημίωση.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, έχουμε δύο περιοχές. Η περιοχή από Χώστου και Πάφου. Και εδώ ανοίγουμε πολύ νωρίς. Κάποια εξοχεία δουλεύουν ολόκληρα. Είδα τη μεγάλη μας προσπάθεια να δουλέψουμε ολόκληρα. Καταλαβαίνω ότι εκείνους τους μήνες, τους δύο, Μάρτιο-Απρίλιο, έχουν γίνει μεγάλες ζημιές στην Πάφου.
2: Ναι.
3: Ξενοδοχεία στην περιοχή από Χώστου, από εκεί. Ξέρετε, ανοίγουν προς το τέλος Απριλίου. Άρα αυτή ήταν έτσι, αλλιώς ήταν κλειστή.
2: Ναι. Ναι, οι μεγάλες επιπτώσεις είναι στην Πάφο, όπου τα ξενοδοχεία είχαν ανοίξει από το μέσα Φλεβάρι. Ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι σήμερα ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα πάμε για αποκλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ή αν θα πάμε για κλιμάκωση, τα δεδομένα είναι εκεί. Με δεδομένο αυτής της παράτασης της κρίσης, βλέπετε ότι χάνεται ή θα έχουμε σοβαρή επίπτωση και τον Ιούνιο, θα είναι ένας χαμένος μήνας?
3: Θέλω να βάλω το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Στις 30 Απριλίου είχαμε δει να μπαίνουν κρατήσεις για τον Μάιο δειλά-δειλά, οι τελευταία στιγμής κρατήσεις, οι last minute bookings, όπως λέγεται στο εξωτερικό, και είχαν μπει κάποιες κρατήσεις, και για να μπουν αυτές οι κρατήσεις είχαν δώσει οι περισσότεροι ξενοδόχοι 20 και πέραν 20% εκπτώσεις για να φέρουν κόσμο. Τουλάχιστον γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι το εργατικό. Άρα δεν θέλουμε να χάσουμε το προσωπικό μας. Άρα φέρτε κόσμο μέσα να δουλέψει και το προσωπικό. Δόθηκε η βοήθεια στην κυβέρνηση για τον Απρίλιο για τον προσωπικό. Τους ευχαριστούμε. Όμως, αν λέγαμε έχουμε πρόβλημα και είναι δικαίωμα κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέβηκε ένας πόλεμος δίπλα. Ωραία. Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ζημιώθηκε στον τουρισμό είναι η Κύπρος. Άρα μπορούσαμε να επικαλεστούμε αυτό το θέμα και να πάρουμε ένα αποζημιώσεις απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ανοίγει τα ταμεία της κυβέρνηση δική μας. Αλλά ούτε αυτό έγινε. Έγινε με μεγάλη προσπάθεια τώρα, με μεγάλη πίεση από εμάς. Δηλαδή, αν δεν παραδεχτούμε ότι έχουμε πρόβλημα, σας λέω, κάνουμε αίτηση τώρα για να βοηθήσουμε στην Κύπρο. Και λέμε ότι συγκριτικά και με όλες τις χώρες της Ευρώπης, η Κύπρος έχει πειραστεί το ίδιο. Και άρα γιατί να μας δώσουν βοήθεια εμάς? Δεν μπορούμε να λέμε και ψέματα.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχουμε μπει, όταν μπει στην αλήθεια, ο κόσμος δεν σε αντιπαραβαίνει. Σε συμπαθεί.
2: Ναι, ναι.
3: Όταν δεν λέμε την αλήθεια, είναι πρόβλημα.
2: Μακριβώς.
3: Και δεν υπάρχει λόγο να μην πούμε την αλήθεια.
2: Ναι, ναι, δεν έχουμε κανένα συμφέρον.
3: Κανένα δεν έχει.
2: Το αντίθετο συμφέρον είναι να πούμε την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς τα βλέπουν τα πράγματα. Γι' αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Τώρα, αν η αισιοδοξία είναι από το υπόλοιπο τη σεζόν θα πάει τόσο καλά και θα καλύψει και θα έχουμε μια πτώση γύρω στο 6%, εμείς δεν το βλέπουμε.
2: Ναι,
3: αυτό σίγουρα δεν το βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Γιατί οι κρατήσεις για τον Ιούνιο. Για τον Ιούνιο ψιλομπαίνουν κρατήσεις, για τον Ιούλιο μικρές, για τους υπόλοιπους μήνες απειροελάχιστο. Άρα δεν το βλέπουμε να συμβαίνει.
2: Μάλιστα.
3: Με τα δικά μας τα μάτια, που είναι η δική μας η δουλειά, ξέρουμε τη δουλειά μας πολύ καλά τόσα χρόνια στη βιομηχανία. Μιλάμε συνέχεια οι ξενοδόχοι σε Zoom, γιατί όλοι ανησυχούν, ιδιαίτερα στην περιοχή Αμοχώστου. Και το χλιμπερό, κανένας δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα των εστιατορίων. Έχουν πιο σοβαρό πρόβλημα από εμάς.
2: Ακόμη πιο σοβαρό.
3: Ναι, δεν ακούστηκε κάποιος να πει κάτι για τους εστιατόρους. Δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι για όλον τον κόσμο που ασχολείται με τον τουρισμό βοήθεια από την Ευρώπη, αφού αυτοί μας προκάλεσαν τα προβλήματα.
2: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε αναγκαστεί να μειώσετε και τις τιμές?
3: Πολύ.
2: Πολύ.
3: Δεν ξέρω πόσο κέρδος νομίζω βγάζουν οι ξενοδόχοι. Έχω μειώσει τις τιμές. Στο μίνιμουμ 20% πιο χαμηλή έκπτωση και κάποιοι και έχουν πάει και στο 40% για να πιάσουν δουλειά.
2: Λέτε ότι μπορεί να έχει φτάσει η εκπτώση που δίνεται μέχρι και το 40% για να μπορέσετε να
3: κάποιοι
2: σώσετε.
3: Κάποιοι και έχουν δώσει ναι για αυτό το νούμερο, γιατί είχαν πάρα πολύ δουλειά, λίγη δουλειά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι τελευταίες μέρες, οι ελπίδες που υπάρχουν για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων, για επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα.
3: Αυτό, ναι? Sorry που σας διακόπτω, θα σταματήσει η διολύστηση. Όμως οι ζημίες έχουν γίνει. Δηλαδή, έχουν ακριβήνει το πετρέλαιο. Όλα έχουν ακριβήνει. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει οικονομικές δυσκολίες. Άρα το ταξίδι έχει ακριβώσει και αυτό. Άρα επιβαρύνουν όλα την κατάσταση. Όταν ο Άγγλος πρωθυπουργός τους λέει μείνετε στην Αγγλία στις διακοπές, μην πάτε στο εξωτερικό. Συνεχίζει να έχει την Κύπρο παγιδεμένη και να λέει ότι η Κύπρο δεν είναι ασφαλή για να μην ταξιδεύουν στην Κύπρο. Το κάνει και για την Τουρκία φυσικά και για την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και σκοπιμότητες.
2: Ασφαλώς βέβαια, ναι.
3: Ναι, όμως πρέπει να κινηθούμε πιο έντονα και να απαιτήσουμε κάποια πράγματα σαν κυβέρνηση. Αυτοί μας έχουν προκαλέσει τα προβλήματα, όχι η κυβέρνηση. Αυτοί.
2: Μάλιστα.
3: Οι βάσεις.
2: Λοιπόν,
3: άρα,
2: ναι,
3: εύλογες, άρα... απορίες, προβληματισμοί. Εμείς ξέρουμε τις συνεργασίες της κυβέρνησης. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η κυβέρνηση, πρέπει να το ξέρετε, όσον αφορά τους τουριστικούς πράκτορες, τους έδωσε κινήτρα να μην αγχωθούν, να κρατήσουν τις πτήσεις στο πτυτικό πρόγραμμα. Δεν θέλω να είμαι καθόλου αχάριστος. Έχει ήδη δοθεί βοήθεια. Απλώς πιστεύω χρειάζεται περισσότερη συλλογικότητα να κινηθούμε παρακάτω για περαιτέρω βοήθεια και από αυτούς που έφτεξαν.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Λοϊζίδη. Θα είμαστε εδώ, θα τα πούμε και από εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
3: Για
2: χαρά σας. Λοιπόν, έμειναν μερικά 24 ώρα ακόμη. Μετρούμε ώρες για το άνοιγμα των καλπών την Κυριακή. Για το κλείσιμο της προεκλογικής εκστρατείας. Φιλοξενούμε την υποψήφια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
4: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Φτάνουμε στο τέλος μιας περίοδου που για κάποιους ήταν έτσι δύσκολη, για κάποιους περίεργη, αλλά τουλάχιστον με όσους έχουμε μιλήσει που την ζουν ως υποψήφοι, δείχνουν να την απολαμβάνουν, πρέπει να πω. Δεν ξέρω αν είσαστε μέσα σε αυτούς εσείς.
4: Τολμώ να πω ότι την ίδια αίσθηση έχω και εγώ. Εντάξει, για μας το Δημοκρατικό Συναγερμό ήταν μια μακρά περίοδος, γιατί ξεκίνησε από τις 9 Σεπτεμβρίου, όταν υποβάλαμε και την υποψηφιότητα μας.
2: Ναι.
4: Όμως, παρά την κούραση, παρά το εξοντοτικό πρόγραμμα της προεκλογικής, νομίζω ότι το να συζητάς με τον κόσμο, να πηγαίνεις κάτω στη βάση, να γυρίζεις στην επαρχία, να γνωρίζεις χωριά, να γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους, είναι πράγματι τιμή και για μένα είναι απόλαυση. Γιατί ξέρετε, αυτή η διαδικασία του να ακούς τα προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις τις λύσεις, δίνει και μια αίσθηση σκοπού. Και αυτή η αίσθηση σκοπού, τουλάχιστον σε μένα, μου προσφέρει πληρότητα. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι στο τέλος της ημέρας ήταν ένα ταξίδι απολαυστικό και τώρα που τελειώνει τα συναισθήματα είναι ανάμειχτα.
2: Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω αν είσαστε αισιόδοξοι για το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής, αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι έχετε στείλει, ότι είχατε την ευκαιρία να στείλετε, να περάσετε αυτά τα μηνύματα που θέλατε στον κόσμο, στους ψηφοφόρους γενικότερα στο εκλογικό σώμα και όχι μόνο στους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού.
4: Θεωρώ πως ναι. Ο κόσμος που μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, είναι και τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία μας επιτρέπουν να μεταφέρουμε τις θέσεις μας, τη φωνή μας και τις απόψεις μας στον κόσμο. Ο κόσμος μας αγκάλιασε την προεκλογική εκστρατεία, ήθελε να ακούσει, ερχόταν κοντά να συζητήσουμε. Δεν ένιωσα και την απόσταση μεταξύ των ψηφοφόρων που κάποιοι ίσως να την έχουν νιώσει. Ναι, υπήρχε απαξίωση, υπήρχε απογοήτευση, υπήρχε θυμός, αλλά στο τέλος της μέρας, όταν δείξεις τον κόσμο ότι είσαι εδώ για να ακούσεις και να προσπαθήσεις να βρεις τις λύσεις, τότε ο κόσμος έρχεται κοντά. Και αυτή είναι και η δική μου η εμπειρία σε αυτές τις εκλογές. Προσπάθησα να μιλήσω στον κόσμο με ειλικρίνεια, με άξονα, με κύρια καθοδήγηση την αμεσότητα, γιατί η υποκρισία δεν βοηθά στην πολιτική. Στο τέλος της μέρας έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτά τα οποία έλεγες. Άρα
2: τι πιστεύετε ότι ποιο θα είναι εκείνο το οποίο θα οδηγήσει κάποιον στο να κάνει την επιλογή της Νικολέτας στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού? Τι θεωρείτε δηλαδή ότι είναι αυτό το οποίο θα στρέψει τον ψηφοφόρο στην υποψηφιότητά σας?
4: Θέλω να πιστεύω ότι ο λόγος με έχει αγγίξει τον κόσμο, υπό την έννοια ότι φέρνω έναν τρόπο πολιτικής που βασίζεται στην αμεσότητα, βασίζεται στη γνώση, βασίζεται στη σκληρή δουλειά. Δεν έχω δώσει εύκολες υποσχέσεις, δεν θα το κάνω ποτέ. Πιστεύω στις πρακτικές λύσεις, πιστεύω στη συνεργασία, πιστεύω στην ευθύνη. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει άλλες φωνές που απλά να καταγγέλνουν ή να λένε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα και δεν μπορούν να γίνουν. Θέλει ανθρώπους που να μπορούν να παράγουν αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι αυτό το έχω δείξει στον κόσμο, ότι αν μη τι άλλο είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά. Βρίσκομαι σε μια παράταξη, η οποία είναι παράταξη της ευθύνης, με τα καλά της και τα κακά της, με τα λάθη που έχει κάνει. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η υπευθυνή πολιτική παράταξη του τόπου, που έχει δώσει έργο. Είμαστε εδώ για να γυρίσουμε μια νέα σελίδα, τη σελίδα της ανανέωσης. Οπότε και σε αυτούς τους πολίτες απευθύνομαι υπερκομματικά, δεν μιλώ μόνο για τους πολίτες, τους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κόσμο που θέλει εξυγχρονισμό, τον κόσμο που θέλει νέες ιδέες, τον κόσμο που θέλει να δει όραμα. Με αυτά τα κριτήρια θεωρώ ότι ένας ψηφοφόρος θα με τιμούσε ιδιαίτερα εάν ήμουν η επιλογή του.
2: Και τι θα τους, ποιο θα ήταν το κάλεσμά σας αυτές τις τελευταίες ώρες λίγο πριν από τις κάλπες?
4: Για να είμαι ειλικρινής, εντάξει, είναι έτσι και λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Οπότε και αύριο κατεβαίνουν οι αφίσες μας, σταματούν οι διαφημίσεις, σταματάει η προεκλογική.
2: Και αρχίζουν, και ο καθένας μας, και ξέρετε, αρχίζουν οι ψήθυροι.
4: Ναι, εντάξει, οι ψήθυροι δεν θα έλεγα ότι είχαν σταματήσει όλη αυτή την περίοδο, αλλά τουλάχιστον είναι η ώρα που ο καθένας μένει μόνος του απέναντι στη συνείδηση του. Και θα αναμετρηθεί με το τι άκουσε, τι πίστεψε, τι θα επιλέξει, αλλά κυρίως ποια πολιτική θέλει για την Πάφο της επόμενης μέρας. Το θέμα είναι αν θέλουμε μια πολιτική η οποία να εξαντλείται στις εντυπώσεις ή αν θέλουμε μια πολιτική που να χτίζει, να επιμένει, να παράγει αποτελέσματα. Την πολιτική της έντασης ή την πολιτική της σοβαρότητας και της ψυχραιμίας. Εγώ αυτό που προσπάθησα τους τελευταίους μήνες ήταν να μοιραστώ με τον κόσμο αυτή τη διαδρομή. Το είπα και προηγουμένως ότι απόλαυσα την κάθε στιγμή, διότι μίλησα με τον κόσμο, άκουσα, έμαθα και αυτό με πείσμωσε. Και πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της Πάφου και στη δύναμη των ανθρώπων της Πάφου. Οπότε την Κυριακή η επιλογή ανήκει στους πολίτες και αν είμαι η επιλογή τους, η ευθύνη από Δευτέρα θα είναι δική μου. Είμαι εδώ να δουλέψω για την επαρχία μας, να δουλέψω για την Πάφο μας, να δουλέψω για τους ανθρώπους μας.
2: Αν είναι η επιλογή, θα είσαστε και η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην επαρχία μας. Και αν είναι η επιλογή, θα τα πούμε και την Δευτέρα το πρωί μαζί, κυρία Κωνσταντίνου.
4: Βεβαίως.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Να είστε καλά.
4: Καλή εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Αυτά λοιπόν από την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Πάμε να καλημερίσουμε και τον Χρήσανθο Σαββίδη, τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος. Καλή σας μέρα, κύριε Σαββίδη.
5: Καλημέρα και στους ακρόδες.
2: Λοιπόν, τελειώνουν. Έχουν μείνει λίγες ώρες ακόμη. Πέφτει η αυλαία, η αυλαία και αυτής της προεκλογικής περίοδου. Δεν γίνονται δημοσκοπήσεις αυτές τις μέρες. Ναι.
5: Μιας περίοδου, μιας εκλογικής αναμέτρησης, την οποία εγώ προσωπικά θεωρώ και την πιο δύσκολη και την πιο παράξενη και την πιο περίπλοκη, από την έννοια ότι...
2: Θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν πιο εύκολη για εσάς όμως.
5: Όχι, είναι... γιατί για μένα προσωπικά θεωρώ για όλους τους ψηφίους είναι μια εκλογική αναμέτρηση ιδιόρυθμη, από την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα. Θα έλεγα ότι επικρατεί, τουλάχιστον δική μου άποψη, το συνέστημα είναι κουμπάρος μου, είναι φίλος μου, είναι κουμπάρος του κουμπάρου μου, που θεωρώ είναι λάθος ως τρόπος επιλογής του υποψηφίου. Θα πρέπει να είναι η λογική και να κρίνει το κάθε υποψήφιο όχι μόνο με το θα, αλλά με τα έργα, με τα έργα του κάθε ανθρώπου υποψήφιου. Θεωρώ ότι θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση, κάτι δική μου εκτίμηση. Θα είναι πιο ψηλή από το 2021. Αυτό εκτιμώ προσωπικά και εγώ στατιστικολόγος. Mm-hmm. Το 2021, δεν κάνω λάθος, είμαστε γύρω στο 73%. Θεωρώ ότι μπορούμε να κουμπίσουμε και το 80% σε αυτήν την εκλογή.
2: Στην Πάφο, πόσες χιλιάδες θα ψηφίσουν, κύριε Σαββίδη, έχετε υπολογίσει?
5: προσωπική εκτίμηση,
2: ναι,
5: ότι θα είμαστε γύρω στις 37-38.000.
2: Και από αυτές τις 37-38.000, πόσους πρέπει να πάρει το δίκο για να βγάλει βουλευτή στην Πάφο?
5: Για να κλειδώσει τη βουλευτική έδρα, θεωρώ ότι πρέπει να είναι πέρα των 5.000 σταυρών.
2: Εάν
5: καταφέρει, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι παίζει ρόλο η κατάταξη αναεπαρχία, όχι, στη δεύτερη κατανομή που θεωρείται ενιαία εκλογική περιφέρεια,
2: ναι,
5: Κύπρος, αν το δίκο για παράδειγμα δικαιούται δύο έδρες, θα πάνε αυτές οι δύο έδρες στις επαρχίες που έχουν το μεγαλύτερο
2: υπόλοιπο.
5: Το βιώσαμε το 2021, όταν το δίκο ήρθε στην Κυρίνια δεύτερο κόμμα και δεν πήρε έδρα, και ήρθαμε με το κόμμα στην Αμόγωστο και πήραμε δύο έδρες. Άρα, εκείνο το οποίο καλό τον κόσμο είναι το δίκο να πάει στις καλπές. Υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε την έδρα, και αυτό θα είναι τρομακτικό για το ίδιο το κόμμα. Αυτό που λένε κάποιοι, ο Σαββίδης είναι σίγουρος, αυτό είναι, το λένε μας, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι προσπάθειά τους να πάρουν ψήφους από εμάς. Αυτό λέω ότι υπάρχει ο τεράστιος κίνδυνος απώλειας της έδρας, γι' αυτό λέω στον κόσμο να προσέλθει στις καλπές, να επιλέξει τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν και την ικανότητα και την εμπειρία και τη θέληση να είναι χρήσιμη. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, το θα το λέμε εύκολα.
2: Ναι, σημασία έχει γιατί να ψηφίσουν, απλώς για να μην χάσει την έδρα το δίκο, γιατί να επιλέξουν το δίκο, γιατί να επιλέξουν το Χρήστανθο Σαββίδη.
5: Θεωρώ ότι είμαστε παραγωγοί για την Πάφο. Συμβάλαμε στο να δημιουργηθεί το ΔΕΠΑΚ στην Πάφο. Συμβάλαμε έτσι ώστε να φτιάξουμε το νέο ΤΑΕΠ. Συμβάλαμε πρόταση νόμου έτσι ώστε να πάρουμε τη διοικητική αυτονόμηση του νοσοκομείου. Συμβάλαμε έτσι ώστε να γίνει η νέα πτέρυγα στο γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου. Συμβάλαμε έτσι ώστε να μεγαλώσει το αεροδρόμιο Πάφο από 3 εκατομμύρια να πάει στα 5 εκατομμύρια. Συμβάλαμε έτσι ώστε να επεκταθεί προδημοτική εκπαίδευση από τα 5 στα 4 και ο κόσμος να μην πληρώνει ιδιωτικά νοσοκομεία μέχρι τα 5. Συμβάλαμε έτσι ώστε να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Συμβάλαμε στην αλλαγή του συστήματος φωτοεπισήμασης. Συμβάλαμε έτσι ώστε να διορθώσουν τα φώτα στο ρόστο βιοφώς. Συμβάλαμε έτσι ώστε να μπορέσει να μπει το κονδύλι για να έχουμε νέο γυμνάσιο. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα τα οποία έχουμε υποσχεθεί. Συμβάλαμε να φτιάξουμε δρόμο στη Γιόλου, στην Ατάρα, στη Δρούζα, στην Επισκοπή και άλλες περιοχές. Έχουμε να δείξουμε έργο. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μας σε συνδυασμό με την εμπειρία και την γνώση, θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε πιο παραγωγικοί. Θέλουμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε πράγματα για την καλύτερη πόλη της Κύπρου που είναι η Πάφος. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες, να επιλέξει τους ικανότερους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες μέρες για την πόλη μας.
2: Να ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Σαββίδη, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
5: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές

0: αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε και στην Αθήνα, στον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τον Γιάννη τον Φασουλά, να δούμε, έχουμε εξελίξεις στην Ελλάδα. Αναμένεται η ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, που εκτιμάται ότι αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα και των επόμενων εκλογών, δεν θα φέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στον χώρο της αντιπολίτευσης. Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωστή. Δεν έχει ξεκινήσει από τον Τσίπρα, γιατί σήμερα έχουμε ένα άλλο κόμμα, τις Χριστιανές, θα έρθω σε αυτό.
1: Ναι.
2: Να σου πω το εξής, ότι ετοιμάζονται και στην Αμαλία, στην μεταγραφή του Τσίπρα, 26 του μήνα στο Θησίο, στον πεζόδρομο, υπάρχει ένας πεζόδρομος εκεί με φόντο την Ακρόπολη. Mm-hmm. Λοιπόν, θα γίνει η παρουσίαση του νέου κόμματος, έχει ήδη γραφτεί και ο ύμνος του νέου κόμματος, να το πούμε έτσι, τη μουσική έχει γράψει στα μάτια της Κραουνάκη, θα είναι το τραγούδι το οποίο θα συνοδεύει την εκδήλωση εκείνη την εκείνο το βράδυ. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ήδη επιφέρει τριγμούς και δεξιά και αριστερά. Αριστερά διότι δύο κόμματα τείνουν προς διάλυση, τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά μάλιστα είναι πιο εύκολη υπόθεση, διότι ήταν ένα κόμμα το οποίο συγκροτήθηκε πολύ πρόσφατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ, πολύ παλαιότερο κόμμα, το οποίο μάλιστα έχει κυβερνήσει, αλλά το σύνολο των στελεχών και των βουλευτών δεν κρατιούνται και θέλουν να μετακομίσουν στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Και εδώ ψάχνουν να δουν πώς θα γίνει αυτή η φόρμουλα, διότι υπάρχουν και στελέχοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Πολάκης, όπως είναι ο Παπάς και άλλοι, οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, δεν θέλουν να συνεργαστούν και μάλλον θέλουν να κρατήσουν τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, έστω και αν αυτό το κόμμα δεν μπει στη Βουλή. Λοιπόν, από αριστερά λοιπόν έχουμε αυτού τους τριγμούς. Από δεξιά η κυβέρνηση, τουλάχιστον με τα όσα δείχνει έως τώρα, θα επιθυμούσε αντίπαλο να έχει τον Αλέξη Τσίπρα, διότι θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο συσπηρώνει το ακροατήριό της η Νέα Δημοκρατία με αναφορές στο 2015 ή μέσα στο 2026, αυτές δεν είναι ακόμα για το 2015. Λοιπόν, και θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας με τις πολιτικές του επιλογές είναι για αυτούς ένας αντίπαλος πιο, δεν θα έλεγα πιο βολικός, αλλά είναι αυτός ο οποίος τους δίνει ερεθίσματα προκειμένου να υπάρχει πολιτική σύγκρουση.
1: Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης διαδέχτηκε τον κύριο Τσίπρα.
2: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν,
1: άρα υπάρχει σημείο αναφοράς, θέλω να πω, υπό αυτή την έννοια. Ναι.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Πασόκ, το Πασόκ το δέρουνε βοριάδες και νοτιάδες. Και λέω βοριάδες και νοτιάδες διότι από τη μια η επανεμφάνιση Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή το πιέζει αφόρητα σε ό,τι αφορά το χώρο το οποίο κινείται. Γιατί το Τσίπρας ελιεύει και από αυτή τη δεξαμενή. Λοιπόν, το Πασόκ που θα ήθελε πολύ να είναι δεύτερο στις εκλογές για να μπορέσει στη συνέχεια να παίξει μπάλα και να μπορεί να διεκδικήσει, εάν είναι δεύτερο, την πρωτιά. Από την άλλη μεριά, δέχεται πιέσεις και από τη Νέα Δημοκρατία με τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να βγαίνουν και να λένε: μα το μόνο κόμμα που μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε είναι το Πασόκ. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Yeah. Και το Πασόκ θα τους δει: κοιτάξτε, εκεί εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη δεξιά. Και να γίνεται ένας μήλος.
1: Yes.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν,
1: και να μοιράζονται το Πασόκ σε αυτούς οι οποίοι βλέπουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη δεξιά και οι υπόλοιποι με την αριστερά. Ίσως
2: αυτό είναι αυτό που λες. Ναι. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν το βράδυ, το απόγευμα για την ακρίβεια στις 7 η ώρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιο στην Αριστοτέλους, λοιπόν, θα έχουμε το νέο κόμμα της Καριστιανού. Λοιπόν, όπου σαφώς και ένα νέο κόμμα το οποίο έχει μια σχετική δυναμική, αλλά όχι αυτό που περίμεναν από την αρχή, διότι οι δημοσκοπήσεις ήδη αυτές που έχουν γίνει το καταγράφουν από 5 μέχρι 7%. Ενώ
1: Γιάννη, το ακροατήριο αυτού του κόμματος είναι αυτό που έχει Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος κλπ.
2: Είναι ένα ακροατήριο το οποίο ήταν παλιά του Καμένου. Στη συνέχεια αυτό το ακροατήριο μεταφέρθηκε στο Βελόπουλο. Ναι. Έχει διασταρεί μεταξύ Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, Νίκη.
1: Αφού πέρασε.

0: Πέρασε και, από, και, και βαπτίστηκε και από το Λεβέντι, ναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, όλοι αυτοί μαζί εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτό εκεί το ακροατήριο βλέπω και απευθύνεται καθαρά πλέον η Καριστιανού, με βάση τις επιλογές τις οποίες κάνει. Καλά, τώρα εδώ δουλεύονται και γράφονται και πράγματα. Ναι, ότι είναι, λέει, κόμμα που του στηρίζουν από τη Ρωσία, ότι σήμερα βλέπω εδώ πρωτοσέλιδα στον Αθηναϊκό Τύπο, χωρίς να το ονομάζουν, αλλά γράφουν ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φύλλο ρωσικό κόμμα, φωτογραφίζοντας προφανώς σήμερα την κυρία Καριστιανού. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση η οποία έχει αναπτυχθεί στα social media. Υπάρχουν και μηνύσεις από την πλευρά Καριστιανού σε όσους υποστήριξαν κάτι τέτοιο, ότι αυτά δεν στέκονται και είναι ανοησίες. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πάντως, Κωστή, αυτό το οποίο δημιουργείται και υπάρχει, θα υπάρχει από σήμερα μέχρι και την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε το κόμμα Τσίπρα, λοιπόν, έχουμε μία δεδομένη πλέον αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό πλέον είναι σίγουρο. Λοιπόν, το έχουμε, είναι χειροπιαστό. Και από τη στιγμή που έχουμε λοιπόν αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, από την 1η Ιουνίου και μετά, όπου θα γίνονται και οι μετρήσεις, θα έχουμε και μία εικόνα αναφορικά με το πώς κινούνται οι ψηφοφόροι. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν γίνει τώρα, δηλαδή τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τώρα, δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, και δεν ξέρω τι δυναμική μπορεί να αναπτύξει, αν θα είναι πλέον καθαρά δεύτερη θέση και από εκεί πέρα, αν θα φτάσει σε ένα σημείο να μπορέσει να απειλήσει ή όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε και ένα τρίτο κόμμα, δεν ξεχνάμε, το οποίο δεν αποκλείεται να σκάσει και αυτές τις μέρες, δηλαδή αυτήν την εποχή. Μιλάμε για το κόμμα Σαμαρά. Και αυτό είναι το κόμμα το οποίο ανησυχεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μέγαρο Μαξίμου. Διότι αυτό το
0: κόμμα. Αν θα έχουμε δηλαδή μια διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά.
1: Μια άτυπη διάσπαση θα την έλεγα. Διότι η διάσπαση θα έρθει κυρίως σε επίπεδο βάσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σαμαράς έχει διαγραφεί, δεν είναι μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι έχει διαγραφεί από τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα έχουμε και εκεί ένα κόμμα, το οποίο αυτό το κόμμα, ό,τι ποσοστό και να πάρει, και 3% να πάρει και 4% να πάρει και 5% να πάρει, αυτό είναι το ποσοστό το οποίο είναι το σημαντικό που θα κοπεί από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό και οι περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, παρά τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία ειδικά ο Τσίπρας δεν αντλεί από τη δική του δεξαμενή, ο Αντουλάκης αντλεί από τη δική του δεξαμενή, η Καριστιανού όχι. Αυτός όμως όπου θα αντλήσει αμυγός από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Άρα μπορεί δηλαδή και ο γιος Μητσοτάκης να πέσει θύμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Δεν αποκλείεται. Ναι. Αυτό είναι πολύ πιθανό, έτσι όπως προδιαγράφονται τα γεγονότα και οι εξελίξεις. Λοιπόν, θα σου αλλάξω τώρα θέμα και κλίμα εντελώς, γιατί ναι, βλέπω δεν έχεις πολύ χρόνο, δώσε μου ένα λεπτό, θα σου πω. Διαβάζεις τώρα ότι αυτές τις μέρες υπάρχει μια περίεργη οσμή, λέει.
0: Ναι, στην Αίγινα, στο Πόρο, στην Αίγινα, στη Σαλαμίνα, τι γίνεται, βρήκανε την άκρη.
1: Δεν έχουν βρει.
0: Άρχισε να βγαίνει το φυσικό αέριο.
1: Εγώ, άκου να σου πω, εγώ που μένω εδώ και Σαριανή, ναι, αυτό το πράγμα, αυτή η οσμή δεν έχει φτάσει. Είναι πολύ έντονη στα νότια προάστια. Εκείνα δηλαδή τα προάστια που βλέπουν προς Αρονικό. Κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του φυσικού αερίου, μη τυχόν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου και μάλιστα να ήταν το επεισόδιο έντονο, λέει το φυσικό αέριο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε ψάξτε από το Σαρονικό, από εκεί έρχεται η μυρωδιά, μήπως κάποιο πλοίο, κάποιο δεξαμενόπλοιο, κάτι ξέρω εγώ, ξεφότωσε, έγινε οτιδήποτε και σκόρπισε ο αέρας τη μυρωδιά σε όλη την Αττική. Πάντως μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν υπάρχει τεκμηριωμένη απάντηση επί τούτου.
0: Από ποια είναι η πηγή αυτή τη
1: οσμή? Είναι η πηγή που προέρχεται ακριβώς αυτή η οσμή, δηλαδή, η οποία έχει κατακτήσει στα νότια προάστια της Αττικής. Λοιπόν, εδώ, επειδή δεν έχεις χρόνο, θα σου πω όμως το εξής. Την επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε, θα σταθούμε σε κάτι πολύ σοβαρό. Γαλάζια πατρίδα, νομοσχέδιο που φέρουν οι Τούρκοι σε σχέση με το τι ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο με αμφισβήτηση, πάνε να αμφισβητήσουν μέσω νόμου, παρακαλώ, το σύνολο των νησιών του Αιγαίου με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον κύριο Γεωργοπετρίτη, ο οποίος είναι χαμηλών τόνων, mm-hmm. να λέει ότι πάμε για αναβάθμιση της έντασης στο Αιγαίο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα το καλοκαίρι.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν μας έφταναν οι πρώτα προβλήματα που έχουμε με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
1: Λοιπόν,
0: θα δηλαδή, ανοίξουν κι άλλο μέτωπο.
1: Στην επόμενη επικοινωνία που θα έχουμε και θα έχει συγκεντρωθεί και υλικό γύρω από αυτήν την ιστορία, νομίζω ότι πάνω θα σας πρέπει να συζητήσουμε.
0: Μάλιστα, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συζητήσουμε και το τι θα γίνει και την Κυριακή και στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ, στον τελικό.
1: Την Παρασκευή τώρα, μην πιάσει την Κυριακή. Την Παρασκευή είναι ο πρώτος που παίζει το πρώτο
0: παιχνίδι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια χαρά. Εδώ, κύριε Σεκρή, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, 21 Μαΐου.
1: Χρόνια πολλά στη γιαγιά μου στον Κερτσί.
0: Και εμένα χρόνια πολλά στον αδερφό μου που έχει και γιορτή και γενέθλια σήμερα.
1: Χαμός.
2: Και εγώ χρόνια πολλά στον αδερφό σου και στη γιαγιά σου.
0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Κοντά σας και σήμερα θα είναι για δύο γεμάτες ώρες, μεγάλες, υπέροχες, τέλειες, ο Στάδης Απόλλωνος.
2: Πορώθηκε.
0: Ναι, κανονικά.
2: Κοντά σας για δύο ώρες θα είναι ο υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος και πίσω από την κονσόλα ο μοναδικός ακροβάτης των FM Βασίλης Ινκόγκνητο. Πάμε για ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με νέα tips και...
0: Και...
3: Τίγρης, ξυλοπόδαρο.
2: Μου λείψε αυτό.
0: Ναι, όντως.
1: Έλα.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας και σήμερα θα πω το χρόνια πολλά.
1: Αλλά είναι
0: και κυριολεκτικό.
2: Κυριολεκτικό.
0: Γιατί χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά σήμερα γιορτάζει όλος ο κόσμος. Καθώς εντάξει, είναι από τις πιο γνωστές γιορτές Κωνσταντίνου και Ελένης. Οπότε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, Κωστή, Κωστάκη, Στάκη, Στακούλη, Κωνσταντίνα,
1: Κότσος.
0: Κωστούλα, Κότσος, Ντίνα, Νίνα, Ελένη, Ελεάνα, Έλενα, Λένα, Λενίτσα, Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα. Χαμός, παιδιά. Ελενάκι, Νίτσα και όλα τα συναφή.
2: Και Βάιος, Βάια λέει, ή όχι, όχι, λάθος κάνω.
0: Δεν το έχω.
2: Θα πω
1: άλλη μέρα πήγε
0: Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και για τις γεννήσεις να πω απλά ότι σήμερα έχει γενέθλια Κωνσταντίνος Αργυρός. Δηλαδή, εντάξει.
1: Χρόνια. Σήμερα έχει γενέθλια η γιαγιά της Μέλανης.
0: Ναι.
2: Και ο αδερφός μου, το είπαμε.
1: Και ο αδερφός.
0: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο τον Αργύρο.
1: Μόνο ο Κωνσταντίνος ο Αργύρος είναι ρηγμένος, που είναι και Κώστας και τον βγάλανε ίδια μέρα, που για τα παιδάκια αυτό είναι το χειρότερο.
0: Και γιατί έχει.
2: Και με ένα αδερφό μου.
1: Κώστα, τον αδερφό σου.
2: Κώστα, αυτή είναι ο Κωνσταντίνος και έχει και γιορτή.
1: Και το έκανε Ελένη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
2: Να μας βρούνε.
0: Τι λέτε ρε παιδιά. Για συγκρουστείτε λίγο.
2: Είπε πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Και κάθε φορά εμείς λέμε πού θα μας βρούνε Μέλανη.
2: Ή πού μπορούν να μας βρούνε Μέλανη.
1: Α, μόνος του άλλαξες, δεν φταίμε εμείς.
2: Ναι, ωραία,
1: πες μας Μέλανη που να μας βρει.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, μπείτε στα social media Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Γιατί τσατίσαι, Μέλανη.
0: Γιατί με συγχύζετε τώρα. Στη σελίδα μας στο Instagram, στο προφίλ μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, κάντε μας τα like, τα follow, ό,τι θέλετε κάντε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θα ήθελα να σας πω ότι σαν σήμερα, το 2005, η Ελλάδα κέρδισε την πρώτη θέση στο Eurovision με την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Με αυτό το θεαματικό, το my number one, με αυτό το θεϊκό, το φόρεμα, το παγετένιο, το χρυσό.
2: Πανέμορφη.
0: Αυτό πήγα να πω. Τι να πεις για το τραγούδι.
1: Παιδιά, για την, δεν υπήρχε.
0: Για την ομορφιά της Παπαρίζου. Δηλαδή, το φόρεμα που λες.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι σαν χθες που καθόμουν στο καναπέ και είχα το τετράδιο και σημείωνα τις βαθμολογίες. Όποια φορά μας έδινε το δεκάρι και το δωδεκάρι, ναι, τα σημείωνα.
2: Είσαι από αυτούς. Υπάρχουν, παιδιά, μεγάλο τότε κομμάτι του πληθυσμού μας. Κάνουν Eurovision Night και τη μέρα της Eurovision μαζεύονται και κάνουν μίνι συμβούλια στα σπίτια.
1: Ναι,
0: το έχω κάνει κι εγώ μία φορά.
2: Το έχεις κάνει.
0: Μία φορά, νομίζω ότι ήταν μετά την Παπαρίζου, την επόμενη χρονιά που πήγε η Άννα Βίσ. Το 2006 νομίζω το είχαμε κάνει έτσι σε σπίτι, δηλαδή που μαζευτήκαμε όλοι και τα
2: λοιπά. Ναι, που κρατάνε στατιστικά και τέτοια, αυτά που λέει η μέλα.

0: Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και έχω να σας πω για περίεργα, τα πιο περίεργα κοκτέιλ που μπορείτε να βρείτε γενικά στην Ελλάδα.
1: Α, στην Ελλάδα.
0: Τέλειο
2: αυτό. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Και όμως και θα ξεκινήσω με ένα έτσι πιο light, λέγεται Nueva Pina Colada.
1: Νουέβα, καινούργια Νουέβα, δηλαδή πίνα κολάδα, ναι.
2: Όχι ξέρουμε παλιά το... που ήξερε.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρουμε εντάξει το γνωστό πίνα κολάδα που είναι με ρούμι, καρύδα και τα λοιπά.
2: Πίνα κολάδα.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Το Νουέβα λοιπόν, παιδιά, έχει ρούμι, αρωματισμένη καρύδα, φρέσκο πουρέ ανανά και τι κάνει τη διαφορά.
2: Τι, το Νουέβα.
0: Έχει αριάνι.
1: Τι έχει?
0: Αριάνι.
2: Ξινόγαλα.
0: Ξινόγαλο.
1: Μπιου.
0: Ναι, κι όμως.
1: Έχει ξινόγαλο μέσα στο κοκτέιλ.
0: Ναι, έχει ξινόγαλο μέσα στο κοκτέιλ.
2: Εγώ αριάνι το ήξερα αντί για πατσά μετά το φαΐ το πρωί. Μετά το κλαμπ που είμαστε τα χάλια.
0: Ναι. Πάμε τώρα σε κάτι ακόμα, το οποίο νομίζω εσάς θα είναι το αγαπημένο σας, γιατί μιλάμε για μια εναλλακτική εκδοχή του Bloody Mary,
1: ναι.
0: Καθώς λέει, το χρησιμοποιείς λίγο και σαν το ποτό του hangover, μετά το hangover.
1: Ισχύει, ναι, επειδή έχει το ματόζουμο.
0: Ακριβώς, αυτό έχει βέβαια τα μάτια της Παναγίας μέσα, καθώς συμπεριλαμβάνει λαχανικά τουρσί, αυγά, τοστ με τυρί, καυτερή σάλτσα, μπέικον, ιρλανδέζικη μπύρα και γαρνιτούρα από λαχανικά.
1: Είναι λογικό να το λένε Bloody Mary. Έμα, έμα.
2: Μπορούσα να το λένε Brunch Mary.

0: Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και έχουμε πιάσει εδώ πέρα τα ρούμια και τα ποτά και τα κοκτέιλ. Αυτά τα ωραία τα κοκτέιλ, τα περίεργα που βρίσκει κανείς στην Ελλάδα. Και θέλω να κλείσω αυτή την ενότητα με για μένα το πιο περίεργο κοκτέιλ που ούτε καν θα το δοκίμαζα. Ναι. Το οποίο λέει το σερβίρουνε μέσα σε ένα αυγό. Τσόφλι αυγού.
1: Δηλαδή, σας σφινάκι.
2: Καταρχήν αυτό είναι σφινάκι. Είναι σφινάκι, άμα είναι εκεί μέσα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και το σερβίρουν μέσα σε αυγό.
0: Ναι.
1: Σε, στο τσόφλι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Άκου.
0: Λέγεται.
1: Εξαρτάται, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το διαβάζω κι εγώ πολύ σωστά. Κοκτιέρ.
1: Ναι.
0: Και έχει μέσα ρούμι, κανέλα, σοκολάτα και όλα αυτά τα βάζουν παιδιά σε μια αυγοθήκη και το πίνεις από εκεί.
1: Για ποιο λόγο να χαλάσει ένα τόσο ωραίο μείγμα?
2: Εγώ απορτικά είναι μετά τα αυγά.
1: Πώς?
2: Το αυγό που το βγάζεις από εκεί μέσα, τι το κάνουν?
3: Μήπως το χρησιμοποιούν μέσα, γιατί πολλά κοκτέιλ έχουν αυγό μέσα.
1: Μπορεί, μπορεί για
0: πολύ
1: να έχουν, ναι.
2: Επειδή δεν το λέει στα συστατικά γι' αυτό.
0: Αφού σου λέει ότι είναι το αυγό.
1: Μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει τα αυγά και απλά κρατάνε τα τσόφια.
2: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και ναι. Θα σας πω εγώ καλύτερη ιδέα από το να βγάζουν τώρα ιδίες νέα κοκτέιλ.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια απλή λύση για να πάει το budget της βραδιάς στο Θεό.
1: Κατάλαβα.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

μέσα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και τώρα θα σας πω πώς γίνεται, αντί να δίνετε όλα αυτά τα κοκτέιλ με τσόφλι αυγού, μέσα σε τσόφλι αυγού, νουέβο πίνια κολάδα, να βγάλετε ένα μαγαζί που να πουλάει μόνο vintage ποντά.
1: Όταν λες vintage, δηλαδή μπαλαντάις.
0: V52, screwdriver. Και να πηγαίνεις και τα κοκτέιλ να είναι μόνο τέτοια. Ξέρεις πόσος κόσμος δεν έχει πιει V52.
1: Καλά, εννοείται. Το V52 μιλάμε ότι μεσουρανούσε δεκαετία 80.
0: Μπορεί να ξαναγίνει μόδα άνετα. Γιατί να γίνει μόδα δηλαδή το ποτό που είναι μέσα στο τσόφλι αυγού.
1: Ναι, θα μπορούσε. Αλλά θες να σου πω τώρα με το τι μουσική ακούγαμε πριν από 20-30 χρόνια και τι μουσική ακούμε τώρα.
0: Βγαίναμε έξω και ακούγαμε τριαντάφυλλο και πίναμε screwdriver.
1: Αυτό.
0: Το κατσαβίδι.
1: Ναι. Ουσιαστικά η βότκα πορτοκάλι νομίζω είναι το screwdriver. Έτσι,
2: και το λέτε κατσαβίδι.
1: Έτσι λέγονταν το κοκτέιλ, screwdriver. Ναι. Το Bloody Mary δηλαδή, τώρα δεν σου κάνει εντύπωση. Σου κάνει εντύπωση το screwdriver.
2: Το Bloody Mary.
0: Φαντάζομαι ότι η Μέλεν δεν το έχει ξανακούσει το screwdriver.
2: Όχι.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση, ναι, δυστυχώς. Μου το

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με Στάθη Μπόγδανο, Μέλλανη Μιλένοβα και Τόλι Αγγελακόπουλου και στη ρύθμιση του ήχου το Βασίλη Κόγκνητο. Και κάπου εδώ θέλω να πω για μια ανακάλυψη κοκτέιλ που είχε κάνει ο Στάθης πριν από 7-8 χρόνια.
1: Ναι. Αυτό με φοβίζει.
0: Που ήμασταν καθόλου. Ήμασταν σε ένα φεστιβάλ χορού.
2: Είναι χαμός.
0: Στο Αίγιο.
1: Και ήμουνα μέσω... και εγώ εκεί.
0: Δεν ξέρω αν ήσουν εκείνη τη χρονιά, γιατί εμείς είχαμε πάει 3 χρονιές συνεχόμενες.
1: Το 14 εγώ ήμουν.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως τη μία χρονιά ο Στάθης είχε φτιάξει ένα δικό του κοκτέιλ.
2: Το μποκτέιλ.
0: Το μποκτέιλ.
1: Με τι?
0: Το οποίο ήταν με γρανίτα λεμόνι.
2: Γρανίτα λεμόνι, ούζο.
0: Ούζο και μέντα. Και σιρόπι μέντα. Σιρόπι
2: και
0: μέντας.
2: Λικέρ μέντας.
0: Λικέρ μέντας.
1: Oh.
2: Και βγαίνει ένα πράσινο φωσφορούχο υγρό. Το οποίο είναι τέρμα νόστιμο.
1: Ναι.
0: Τέρμα δροσιστικό.
2: Τέρμα δροσιστικό. Γιατί και κυκλοφορούσαν όλοι με πράσινες γλώσσες.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί όλοι πίνανε εκείνο το συγκεκριμένο το κοκτέιλ. Γιατί βλέπανε το Στάθη που το πίνανε. Α, τι είναι αυτό, έλεγε ο Στάθης το και το. Α, θέλω κι εγώ. Θα σου πω ότι απλά το Σάββατο το βράδυ
2: δεν
0: το ξενοδοχείο έμεινε από γρανίτα. Δεν είχε άλλη γρανίτα.
1: Τι λες τώρα.
2: Μας τελείωσε η γρανίτα.
0: Δηλαδή, πώς ήταν ότι τελείωσε η γρανίτα, δηλαδή. Ναι, και σου λέει φτιάξει το μποκτέιλ που έχει μείνει ακόμα και τώρα.
2: Δοκιμάστε το. Όποιος εκεί έξω το ακούει αυτή τη στιγμή, να πάρει γρανίτα λεμόνι, ούζο μέσα και λικέρ μέντα.
0: Αυτό.
3: Αναλογίες.
2: Θα το βρεις.
0: Θα το βρεις.
2: Με το μάτι.
0: Με το μάτι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδες, γιατί θέλω να σας πω τι μπορεί να πάθει ένας τύπος ο οποίος πάει να το παίξει μάγκας τώρα. Αγαπούλη στην κόμενά του κτλ. Και τρώει.
1: Ανάλογα, αν έχει κάνει τα tips που έχει δώσει η Μέλανη.
0: Α, εντάξει, αυτός είναι ακόμα χειρότερος. Γιατί. Ναι, αυτός είναι creep ούλης. Εδώ λέει το άρθρο ότι για μια κοπέλα η οποία ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο που έστειλε ο σύντροφός της και καλά που τραβάει ένα βίντεο και δείχνει ένα αρκουδάκι στο κρεβάτι πάνω και αγάπη μου και το ένα και το άλλο, αλλά προφανώς δεν έχει κάνει crop αρχή και τέλος από το βίντεο και το έχει στείλει ολόκληρο και στο φινάλε φαίνεται ότι αφού τραβάει το βίντεο ξαφνικά δείχνει μια κοπέλα που πέφτει πάνω στο κρεβάτι και α, ήρθα κι εγώ και είμαι εδώ.
2: Και το
0: έστειλε
2: στην κοπέλα.
0: Και το έστειλε στην κοπέλα του.
1: Τραβούσε βίντεο με την κόμενα στο σπίτι για να το στείλει στην κοπέλα.
0: Ναι,
1: το θεός.
0: Ναι. Τράβηξε το κρεβάτι που είχε ένα αρκουδάκι, ξέρω εγώ, πάνω και καλά. Σ' αγαπώ τον Ατάλο. Και στο φινάλε ξαφνικά πέφτει η κοπέλα, ξέρω εγώ, πάνω
1: και
0: καλά.
1: Και άλλη
0: και κορόιδευε. Και το βίντεο το έστειλε έτσι.
3: Πρέπει να γίνει πρόεδρο αυτό.
1: Πρέπει να τον φέρουμε στην εκπομπή.
2: Μη σου τύχει.
1: Η Μέλανη, κοίτα, που βρίσκεται σε σοκ.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε τώρα, μια και αυτό που υποτόλησε ένα τέρμα αντρικό θέμα.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα τέρμα γυναικείο θέμα.
1: Ποιο?
2: Τι?
0: Η Μέλανη Μιλένοβα θα δώσει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας που είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση.
2: Και όμως την άχρηστη αυτή που έχω να σου δώσω πληροφορία δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, καθώς θα σας μιλήσω για αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή?
2: Όταν μπαίνεις σε ένα αμάξι,
1: ναι,
2: καινούριο, δεν έχει αυτή την τέλεια μυρωδιά.
1: Ναι,
0: την καινουργίλα.
1: Την γνωστή μυρωδιά.
2: Ξέρετε από τι φτιάχνετε. Από τι
0: φτιάχνετε καινουργίλα.
2: Από τι αποτελείται η καινουργίλα.
3: Πλαστικό.
2: Ναι.
0: Ζελατίνη.
2: Όχι. Ποια είναι αυτή η μυρωδιά, δηλαδή, αν σου έλεγε κανείς τι μυρίζεις.
3: Καινουργίλα.
2: Αυτή η καινουργίλα τι είναι, ρε παιδιά.
3: Πλαστικό.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Κάτι καινούργιο.
2: Είναι, παιδιά, όλα αυτά τα χημικά από τις κόλλες που έχει μέσα το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτή είναι η καινουργίλα που λέμε.
0: Θα φτιάξουμε μια κόλλα που θα λέγεται καινουργίλα. Τώρα πια μπορείς να κολλήσεις τα πράγματά σου με καινουργίλα.
2: Και θα μυρίζει για πάντα καινούργιο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας. Και εννοείται, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
2: Για πού.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες παντού. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, κάντε τα follow σας, τα like σας, ξέρετε.

0: Η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος της. Δυστυχώς.
1: Τα καταφέραμε σήμερα με όλα αυτά, η αλήθεια.
0: Τι εννοείς τα καταφέραμε.
1: Εγώ νόμιζα ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η εκπομπή.
2: Έλα, κάθε φορά τα καταφέραμε.
0: Όλο γκρινιάζει αυτή η μέλα.
1: Μα για καλό το λέω. Επειδή είχαμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε, να σχολιάσουμε για
0: εσά. Σταμάτα, παιδάκι, να κουνά στο χέρι σου εδώ πέρα.
2: Μέσα στο μότο που έχει και του στόχου και τα λοιπά, βάλει και λίγη αισιοδοξία, γιατί είδε ότι
0: δεν έχει. Μηδενική αισιοδοξία έχει μέλα.
1: Αισιόδοξη για κάθε μέλα.
2: Οπότε από την αισιόδοξη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Από τον πανέξυπνο Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Από τον αστραφτερό Σταύλη Μπόγδανο.
0: Αστραφτερό τη Πέρλε. Από τον περλάτο Σταύλη Μπόγδανο. Μέχρι την επόμενη φορά.
1: Bye!

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

0: Πόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Έχω αντέξει πολλά μια κλινική με άδειους στίχους στο μυαλό μου. Κοίταξε με καλά κι αν δεν γουστάρω όσο...

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Το μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Πάχνα σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό. Σύμφωνα με πληροφορίες, κτηνοτρόφοι επιτέθηκαν σε λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών, αφού είχαν ολοκληρώσει την δειγματοληψία τους σε μονάδες της περιοχής. Οι κτηνοτρόφοι απέσπασαν τα δείγματα που λήφθηκαν από δύο μονάδες και έκλεψαν τα κλειδιά του οχήματος των λειτουργών. Μετά το περιστατικό αυτό, εκφράζονται φόβοι και για περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Στο μεταξύ, επίθεση δέχθηκε και τηλεοπτικό συνεργείο το πρωί στην Πάχνα. Το συνεργείο είχε μεταβεί στην περιοχή για να καλύψει τις εξελίξεις σε σχέση με τα νέα κρούσματα αυθόδους πυρετού που εντοπίστηκαν. Στη θέα του τηλεοπτικού συνεργείου, κτηνοτρόφοι που βρίσκονταν στην περιοχή για να παρεμποδίσουν τις θανατώσεις ζώων επιτέθηκαν λεκτικά στο συνεργείο και εκτόξευσαν απειλές προκειμένου να μην ληφθούν πλάνα. Λόγω της έντασης, το συνεργείο απομακρύνθηκε από το σημείο. Η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων δεν υιοθετεί απειλητικές πράξεις και συμπεριφορές από κανένα και σέβεται το έργο των δημοσιογράφων, δήλωσε ο πρόεδρος της οργάνωσης Νεόφυτος Νεοφύτου, σχολιάζοντας την επίθεση που δέχθηκαν κτηνιατρική λειτουργία αλλά και τηλεοπτικό συνεργείο, το οποίο μετέβη στην περιοχή της Πάχνας για το ρεπορτάζ. Ο κ. Νεοφύτου έκαμε λόγο για μεμονωμένη ομάδα που είχε εμπλοκεί στα περιστατικά και διεμήνυσε ότι η Φωνή των Κτηνοτρόφων είναι εναντίον της συμμετοχής ατόμων που προκαλούν προβλήματα. Ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια σύσκεψης ενημερώθηκαν ότι ο ιός του αυθόδους πυρετού βρίσκεται πλέον σε όλη την Κύπρο, κάτι που όπως ανέφερε επιβεβαιώνει τα όσα υποστήριζαν οι κτηνοτρόφοι από την έναρξη της κρίσης. Τόνισε ότι ο ιός του αυθόδους πυρετού υπάρχει στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια και αυτό πρόσθεσε καταδεικνύει ότι η θανάτωση ζώων δεν είναι λύση. Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις που δέχονται οι κτηνοτρόφοι ως προς το ότι ο αυθόδης πυρετός μεταφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές εξαιτίας του λαθρεμπορίου μέσω κατεχομένων, ο κύριος Νεοφύτου είπε ότι είναι προσβλητική και μη αποδεχτή μια τέτοια αναφορά. Σημείωσε μάλιστα πως για τέτοιες πράξεις θα πρέπει να επιβάλλεται ποινή φυλάκισης άνω των 10 ετών. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια συνεργασίας μεταξύ Κυπριακών και Ινδικών φορέων στο πλαίσιο του Κυπροϊνδικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, το οποίο διεξάγεται στην Μουμπάι. Στα μνημόνια περιλαμβάνεται και συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε πως η Κύπρος είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως ένας αξιόπιστος εταίρος για ινδικές επιχειρήσεις, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για χώρες της Μέσης Ανατολής, του Περσικού Κόλπου και της Βορείου Αφρικής. Κατά την παραμονή του στην Ινδική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα είναι η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας Ινδίας, ειδικότερα στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, καθώς επίσης η συνεργασία Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τους συνομιλητές του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από πλευράς Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία σχετικά με τον συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Μίλερ σημείωσε ότι το Ιρανικό καθεστώς αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο. Είτε θα συμφωνήσει σε ένα έγγραφο που θα ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή τιμωρία από τον Αμερικανικό στρατό. Από πλευράς του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του τήρησε με συνέπεια τις δεσμεύσεις της και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Παράλληλα, επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Διεμήνυσε την ίδια στιγμή πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύεται στρατιώτης της Ελδίκο, ο οποίος προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρήστος Κερί, η υγεία του στρατιώτη παρουσιάζει βελτίωση και ενδεχομένως αύριο να επιχειρηθεί η αποσωλήνωσή του. Άλλοι δύο στρατιώτες της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου διαγνώστηκαν με μηνυγκίτιδα, εμφανίζουν ελαφρά συμπτώματα και νοσηλεύονται προληπτικά. Ο κύριος Πτερή ανέφερε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ασθένειας. Σημείωσε ότι έγινε η χνηλάτιση, εντοπίστηκαν και ενημερώθηκαν οι στενές επαφές των κρουσμάτων. Είπε ακόμη ότι έγινε απολύμανση στους επίμαχους χώρους, προσθέτοντας ότι προληπτικά μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί και σε άλλες μονάδες πέραν της ΕΛΔΙΚ.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται την ερχόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου για να εκλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου στην βάση του επικυρωποιημένου καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως στην 21η, 22η και 25η Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου. Ανέφερε επίσης ότι στο νέο καταστατικό διατηρείται η πρόνοια, όπως οι ιεράρχες έχουν ιερατική υπηρεσία τουλάχιστον 10 χρόνων, να είναι 35 ετών και να κατέχουν πτυχίο θεολογίας. Κατά την τριήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στις σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Μέχρι στιγμής οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται η Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα συνέλθουν την Τρίτη αρχικά για να ελέγξουν τις υποψηφιότητες αν πληρούν τα κριτήρια. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή, τότε οι συνοδηγοί θα λάβουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους και θα κάνουν την επιλογή τους. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κανείς πέραν του 50%, τότε θα υπάρξει δεύτερος γύρος με τους δύο επικρατέστερους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, τότε θα γίνει κλήρωση. Η μείωση στις αφίξεις τουριστών κυμαίνεται πέραν του 30% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και δυστυχώς παρόμοια είναι και η εικόνα για τον Μάιο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ Πάφου, Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Για τα ξενοδοχεία της Πάφου που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, είπε ο κ. Λοϊζίδης, και δεν μπορούν να καλυφθούν. Δυστυχώς, συνέχισε, η ροή των κρατήσεων για το επόμενο τρίμηνο δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Ο κ. Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να αναγνωρίσουν την κατάσταση που επικρατεί και να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο κ. Λοϊζίδης τόνισε ακόμη ότι υπάρχει ανάγκη εκπώνησης σχεδίου στήριξης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, κίνητρα για εσωτερικό τουρισμό και μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό. Υπογράμμισε ακόμη ότι πρέπει να αποταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας στήριξη. Στην Πάφο τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους είναι στη Λάσα 64 εκλογής, Πάνω Ακουρδάλια 65, Άγιος Νικόλαος 66, Κέδαρες 66, Κινούσα 67, Μιλιού 67, Αρχιμανδρίτα 71 εκλογής και Νικόκλια 75. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής από αυτά τα εκλογικά κέντρα αναμένεται να βγουν και τα πρώτα αποτελέσματα. Διάταγμα δικαστηρίου χρειάζεται η αστυνομία για να συνδράμει στην διαδικασία έξωσης των ενίκων από την επικίνδυνη πολυκατοικία στην οδό Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην Πάφο. Η ετοιμόρροπη οικοδομή διαθέτει 9 διαμερίσματα και καταστήματα στα οποία διαμένουν περίπου 40 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 ημέρες ο διευθυντής αδειοδότησης του ΕΟΑ είχε εκδώσει διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας λόγω επικινδυνότητας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην αστυνομία και τις υπηρεσίες πρόνοιας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαρλάμπος Πιτοκοπίτης επιβεβαίωσε χθες στο Ράδιο Κόσμος ότι ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου ενημέρωσε τον οργανισμό ότι για να επέμβει η αστυνομία προκειμένου να εκενωθεί η πολυκατοικία απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΟΑ συγκάλεσε για την Παρασκευή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην παρουσία των νομικών συμβούλων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Διανυκτερεύονταν φαρμακεία για απόψε. Μενελάου Μενέλαος που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου 12 έναντι Βενζινάδικου Ατσίπ δίπλα από του Παπαντονίου Μπέικερη στην Γεροσκήπου και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες πιθανό τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νότιοι ως νοτιοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια και τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Έκτακτο Δελτίο. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: εμβόλια COVID-19.
1: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Μικρόφωνο Γιώργος Αξιαντέ. Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Πάχνα σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό. Σύμφωνα με πληροφορίες, κτηνοτρόφοι επιτέθηκαν σε λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών, αφού είχαν ολοκληρώσει την δειγματοληψία τους σε μονάδες της περιοχής. Οι κτηνοτρόφοι απέσπασαν τα

0: Δείγματα που λήφθηκαν από δύο μονάδες και έκλεψαν τα κλειδιά του οχήματος των λειτουργών. Μετά το περιστατικό αυτό εκφράζονται φόβοι και για περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Στο μεταξύ, επίθεση δέχθηκε και τηλεοπτικό συνεργείο το πρωί στην Πάχνα. Το συνεργείο είχε μεταβεί στην περιοχή για να καλύψει τις εξελίξεις σε σχέση με τα νέα κρούσματα αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκαν. Στη θέα του τηλεοπτικού συνεργείου, κτηνοτρόφοι που βρίσκονταν στην περιοχή για να παρεμποδίσουν τις θανατώσεις ζώων επιτέθηκαν λεκτικά στο συνεργείο και εκτοξεύσαν απειλές προκειμένου να μην ληφθούν πλάνα. Λόγω της έντασης, το συνεργείο απομακρύνθηκε από το σημείο. Η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων δεν υιοθετεί απειλητικές πράξεις και συμπεριφορές από κανένα και σέβεται το έργο των δημοσιογράφων, δήλωσε ο πρόεδρος της οργάνωσης Νεόφυτος Νεοφύτου, σχολιάζοντας την επίθεση που δέχθηκαν κτηνιατρική λειτουργία αλλά και τηλεοπτικό συνεργείο, το οποίο μετέβη στην περιοχή της Πάχνας για το ρεπορτάζ. Ο κ. Νεοφύτου έκαμε λόγο για μεμονωμένη ομάδα που είχε εμπλοκεί στα περιστατικά και διεμήνυσε ότι η Φωνή των Κτηνοτρόφων είναι εναντίον της συμμετοχής ατόμων που προκαλούν προβλήματα. Ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια σύσκεψης ενημερώθηκαν ότι ο ιός του αυθόδους πυρετού βρίσκεται πλέον σε όλη την Κύπρο, κάτι που όπως ανέφερε επιβεβαιώνει τα όσα υποστήριζαν οι κτηνοτρόφοι από την έναρξη της κρίσης. Τόνισε ότι ο ιός του αυθόδους πυρετού υπάρχει στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια και αυτό πρόσθεσε καταδεικνύει ότι η θανάτωση ζώων δεν είναι λύση. Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις που δέχονται οι κτηνοτρόφοι ως προς το ότι ο αυθόδης πυρετός μεταφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές εξαιτίας του λαθρεμπορίου μέσω κατεχομένων, ο κύριος Νεοφύτου είπε ότι είναι προσβλητική και μη αποδεχτή μια τέτοια αναφορά. Σημείωσε μάλιστα πως για τέτοιες πράξεις θα πρέπει να επιβάλλεται ποινή φυλάκισης άνω των 10 ετών. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια συνεργασίας μεταξύ Κυπριακών και Ινδικών φορέων στο πλαίσιο του Κυπροϊνδικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, το οποίο διεξάγεται στην Μουμπάι. Στα μνημόνια περιλαμβάνεται και συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού, επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε πως η Κύπρος είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως ένας αξιόπιστος εταίρος για ινδικές επιχειρήσεις, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για χώρες της Μέσης Ανατολής, του Περσικού Κόλπου και της Βορείου Αφρικής. Κατά την παραμονή του στην Ινδική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα είναι η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας Ινδίας, ειδικότερα στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, καθώς επίσης η συνεργασία Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τους συνομιλητές του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από πλευράς Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία σχετικά με τον συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Μίλερ σημείωσε ότι το Ιρανικό καθεστώς αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο. Είτε θα συμφωνήσει σε ένα έγγραφο που θα ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή τιμωρία από τον Αμερικανικό στρατό. Από πλευράς του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του τήρησε με συνέπεια τις δεσμεύσεις της και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Παράλληλα, επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει στη συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Διεμήνυσε την ίδια στιγμή πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύεται στρατιώτης της Ελδίκο, ο οποίος προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρήστος Κερί, η υγεία του στρατιώτη παρουσιάζει βελτίωση και ενδεχομένως αύριο να επιχειρηθεί η αποσωλήνωσή του. Άλλοι δύο στρατιώτες της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου διαγνώστηκαν με μηνυγκίτιδα, εμφανίζουν ελαφρά συμπτώματα και νοσηλεύονται προληπτικά. Ο κύριος Κερί ανέφερε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ασθένειας. Σημείωσε ότι έγινε η χνηλάτιση, εντοπίστηκαν και ενημερώθηκαν οι στενές επαφές των κρουσμάτων. Είπε ακόμη ότι έγινε απολύμανση στους επίμαχους χώρους, προσθέτοντας ότι προληπτικά μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί και σε άλλες μονάδες πέραν της Ελδίκ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται την ερχόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου για να εκλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου στην βάση του επικυρωποιημένου καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως την 21η, 22η και 25η Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτό το ενδιαφέρον τους για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου. Ανέφερε επίσης ότι στο νέο καταστατικό διατηρείται η πρόνοια όπως οι ιεράρχες έχουν ιερατική υπηρεσία τουλάχιστον 10 χρόνων, να είναι 35 ετών και να κατέχουν τυχείο θεολογίας. Κατά την τριήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στις αρρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Μέχρι στιγμής οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται η Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα συνέλθουν την Τρίτη αρχικά για να ελέγξουν τις υποψηφιότητες αν πληρούν τα κριτήρια. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή, τότε οι συνοδηγοί θα λάβουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους και θα κάνουν την επιλογή τους. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κανείς πέραν του 50%, τότε θα υπάρξει δεύτερος γύρος με τους δύο επικρατέστερους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, τότε θα γίνει κλήρωση. Η μείωση στις αφίξεις τουριστών κυμαίνεται πέραν του 30% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και δυστυχώς παρόμοια είναι και η εικόνα για τον Μάιο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ Πάφου, Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Για τα ξενοδοχεία της Πάφου που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, είπε ο κ. Λοϊζίδης, και δεν μπορούν να καλυφθούν. Δυστυχώς, συνέχισε, η ροή των κρατήσεων για το επόμενο τρίμηνο δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Ο κ. Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να αναγνωρίσουν την κατάσταση που επικρατεί και να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο κ. Λοϊζίδης τόνισε ακόμη ότι υπάρχει ανάγκη εκπώνησης σχεδίου στήριξης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, κίνητρα για εσωτερικό τουρισμό και μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό. Υπογράμμισε ακόμη ότι πρέπει να αποταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας στήριξη. Στην Πάφο τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους είναι στη Λάσα 64 εκλογής, Πάνω Ακουρδάλια 65, Άγιος Νικόλαος 66, Κέδαρες 66, Κινούσα 67, Μιλιού 67, Αρχιμανδρίτα 71 εκλογής και Νικόκλια 75. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής από αυτά τα εκλογικά κέντρα αναμένεται να βγουν και τα πρώτα αποτελέσματα. Διάταγμα δικαστηρίου χρειάζεται η αστυνομία για να συνδράμει στην διαδικασία έξωσης των ενίκων από την επικίνδυνη πολυκατοικία Συνοδών Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην Πάφο. Η ετοιμόρροπη οικοδομή διαθέτει 9 διαμερίσματα και καταστήματα στα οποία διαμένουν περίπου 40 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 ημέρες ο διευθυντής αδειοδότησης του ΕΟΑ είχε εκδώσει διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας λόγω επικινδυνότητας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην αστυνομία και τις υπηρεσίες πρόνοιας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαρλάμπος Πιτοκοπίτης επιβεβαίωσε χθες στο Ράδιο Κόσμος ότι ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου ενημέρωσε τον οργανισμό ότι για να επέμβει η αστυνομία προκειμένου να εκενωθεί η πολυκατοικία απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΟΑ συγκάλεσε για την Παρασκευή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην παρουσία των νομικών συμβούλων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μενελάου Μενέλαος που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου 12 έναντι Βενζινάδικου Ατσίπ δίπλα από του Παπαντονίου Μπέικερη στην Γεροσκήπου και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του 3ου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες πιθανό τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νότιοι ως νοτιοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια και τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο κόσμος»

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Give me up all night like.

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψαν στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Πάχνα σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό. Σύμφωνα με πληροφορίες, κτηνοτρόφοι επιτέθηκαν σε λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών, αφού είχαν ολοκληρώσει την δειγματοληψία τους σε μονάδες της περιοχής. Οι κτηνοτρόφοι απέσπασαν τα δείγματα που λήφθηκαν από δύο μονάδες και έκλεψαν τα κλειδιά του οχήματος των λειτουργών. Μετά το περιστατικό αυτό, εκφράζονται φόβοι και για περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Στο μεταξύ, επίθεση δέχθηκε και τηλεοπτικό συνεργείο το πρωί στην Πάχνα. Το συνεργείο είχε μεταβεί στην περιοχή για να καλύψει τις εξελίξεις σε σχέση με τα νέα κρούσματα αυθόδους πυρετού που εντοπίστηκαν. Στη θέα του τηλεοπτικού συνεργείου, κτηνοτρόφοι που βρίσκονταν στην περιοχή για να παρεμποδίσουν τις θανατώσεις ζώων επιτέθηκαν λεκτικά στο συνεργείο και εκτοξεύσαν απειλές προκειμένου να μην ληφθούν πλάνα. Λόγω της έντασης, το συνεργείο απομακρύνθηκε από το σημείο. Η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων δεν υιοθετεί απειλητικές πράξεις και συμπεριφορές από κανένα και σέβεται το έργο των δημοσιογράφων, δήλωσε ο πρόεδρος της οργάνωσης Νεόφυτος Νεοφύτου, σχολιάζοντας την επίθεση που δέχθηκαν κτηνιατρική λειτουργία αλλά και τηλεοπτικό συνεργείο, το οποίο μετέβη στην περιοχή της Πάχνας για το ρεπορτάζ. Ο κ. Νεοφύτου έκαμε λόγο για μεμονωμένη ομάδα που είχε εμπλοκεί στα περιστατικά και διεμήνυσε ότι η Φωνή των Κτηνοτρόφων είναι εναντίον της συμμετοχής ατόμων που προκαλούν προβλήματα. Ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια σύσκεψης ενημερώθηκαν ότι ο ιός του αυθόδους πυρετού βρίσκεται πλέον σε όλη την Κύπρο, κάτι που όπως ανέφερε επιβεβαιώνει τα όσα υποστήριζαν οι κτηνοτρόφοι από την έναρξη της κρίσης. Τόνισε ότι ο ιός του αυθόδους πυρετού υπάρχει στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια και αυτό πρόσθεσε καταδεικνύει ότι θα

0: θανάτωση ζώων δεν είναι λύση. Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις που δέχονται οι κτηνοτρόφοι ως προς το ότι ο αυθόδης πυρετός μεταφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές εξαιτίας του λαθρεμπορίου μέσω κατεχομένων, ο κύριος Νεοφύτου είπε ότι είναι προσβλητική και μη αποδεχτεί μια τέτοια αναφορά. Σημείωσε μάλιστα πως για τέτοιες πράξεις θα πρέπει να επιβάλλεται ποινή φυλάκισης άνω των 10 ετών. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια συνεργασίας μεταξύ κυπριακών και ειδικών φορέων στο πλαίσιο του Κυπροϊνδικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, το οποίο διεξάγεται στην Μουμπάι. Στα μνημόνια περιλαμβάνεται και συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού, επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε πως η Κύπρος είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως ένας αξιόπιστος εταίρος για ινδικές επιχειρήσεις, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για χώρες της Μέσης Ανατολής, του Περσικού Κόλπου και της Βορείου Αφρικής. Κατά την παραμονή του στην Ινδική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα είναι η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας-Ινδίας, ειδικότερα στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, καθώς επίσης η συνεργασία Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τους συνομιλητές του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από πλευράς Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία σχετικά με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Μίλερ σημείωσε ότι το Ιρανικό καθεστώς αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο. Είτε θα συμφωνήσει σε ένα έγγραφο που θα ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή τιμωρία από τον Αμερικανικό στρατό. Από πλευράς του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του τήρησε με συνέπεια τις δεσμεύσεις της και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Παράλληλα, επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει στη συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Διεμήνησε την ίδια στιγμή πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύεται στρατιώτης της Ελδίκο, ο οποίος προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρήστος Κερί, η υγεία του στρατιώτη παρουσιάζει βελτίωση και ενδεχομένως αύριο να επιχειρηθεί η αποσωλήνωσή του. Άλλοι δύο στρατιώτες της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου διαγνώστηκαν με μηνυγκίτιδα, εμφανίζουν ελαφρά συμπτώματα και νοσηλεύονται προληπτικά. Ο κύριος Κερί ανέφερε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ασθένειας. Σημείωσε ότι έγινε η χνηλάτιση, εντοπίστηκαν και ενημερώθηκαν οι στενές επαφές των κρουσμάτων. Είπε ακόμη ότι έγινε απολύμανση στους επίμαχους χώρους, προσθέτοντας ότι προληπτικά μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί και σε άλλες μονάδες πέραν της ΕΛΔΙΚ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται την ερχόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου για να εκλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου στην βάση του επικυρωποιημένου καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως την 21η, 22η και 25η Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτό στο ενδιαφέρον τους για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου. Ανέφερε επίσης ότι στο νέο καταστατικό διατηρείται η πρόνοια όπως οι ιεράρχες έχουν ιερατική υπηρεσία τουλάχιστον 10 χρόνων, να είναι 35 ετών και να κατέχουν τυχείο θεολογίας. Κατά την τριήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στις σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Μέχρι στιγμής οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται η Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα συνέλθουν την Τρίτη αρχικά για να ελέγξουν τις υποψηφιότητες αν πληρούν τα κριτήρια. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή, τότε οι συνοδηγοί θα λάβουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους και θα κάνουν την επιλογή τους. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κανείς πέραν του 50%, τότε θα υπάρξει δεύτερος γύρος με τους δύο επικρατέστερους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, τότε θα γίνει κλήρωση. Η μείωση στις αφίξεις τουριστών κυμαίνεται πέραν του 30% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και δυστυχώς παρόμοια είναι και η εικόνα για τον Μάιο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ ΠΑΦΟΥ, Ευρυπίδης Λοιζίδης. Για τα ξενοδοχεία της ΠΑΦΟΥ που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, είπε ο κ. Λοιζίδης, και δεν μπορούν να καλυφθούν. Δυστυχώς, συνέχισε, η ροή των κρατήσεων για το επόμενο τρίμηνο δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Ο κ. Λοιζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να αναγνωρίσουν την κατάσταση που επικρατεί και να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο κ. Λοιζίδης τόνισε ακόμη ότι υπάρχει ανάγκη εκπώνησης σχεδίου στήριξης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, κίνητρα για εσωτερικό τουρισμό και μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό. Υπογράμμισε ακόμη ότι πρέπει να αποταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας στήριξη. Στην ΠΑΦΟ τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους είναι στη Λάσα 64 εκλογής, Πάνω Ακουρδάλια 65, Άγιος Νικόλαος 66, Κέδαρες 66, Κινούσα 67, Μιλιού 67, Αρχιμανδρίτα 71 εκλογής και Νικόκλια 75. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής από αυτά τα εκλογικά κέντρα αναμένεται να βγουν και τα πρώτα αποτελέσματα. Διάταγμα δικαστηρίου χρειάζεται η αστυνομία για να συνδράμει στην διαδικασία έξωσης των ενίκων από την επικίνδυνη πολυκατοικία Στινοδό Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην ΠΑΦΟ. Η ετοιμόρροπη οικοδομή διαθέτει 9 διαμερίσματα και καταστήματα στα οποία διαμένουν περίπου 40 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 ημέρες ο διευθυντής αδειοδότησης του ΕΟΑ είχε εκδώσει διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας λόγω επικινδυνότητας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην αστυνομία και τις υπηρεσίες πρόνοιας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαρλάμπος Πιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε χθες στο ράδιο Κόσμος ότι ο αστυνομικός διευθυντής ΠΑΦΟΥ ενημέρωσε τον οργανισμό ότι για να επέμβει η αστυνομία προκειμένου να εκενωθεί η πολυκατοικία απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΟΑ συγκάλεσε για την Παρασκευή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην παρουσία των νομικών συμβούλων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μενελάου Μενέλαος που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου 12 έναντι βενζινάδικου Ατσίπ δίπλα από το Παπαντονίου Μπέικερη στην Γεροσκήπου και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του 3ου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες πιθανό τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νότιοι ως νοτιοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια και τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Κρασού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, αυτό εύχομαι, αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε εννοείται viral ειδήσεις, έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην ανάληψη Ελένη, Έλενο, Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα. 4 επαιτίους, Διεθνή ημέρα Τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Ντατούρα 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Σαν σήμερα, το 1904, ιδρύεται στο Παρίσι Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, FIFA.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι πολύ κρύο. Παιδιά, αγόρασα μια έξυπνη τηλεόραση και να σας πω κάτι. Με αγνοεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη. Οκ, το έχουμε.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: αντέχω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Τα social media έχουν μπει, αλήθεια είναι, για τα καλά στις ζωές μας. Και εγώ σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και αγάπη να ακολουθήσετε τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, σε όλες τις πλατφόρμες, έτσι ώστε να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά είναι και ένας τρόπος για να μοιραζόμαστε πληροφορίες, όπως επίσης να μας ζητάτε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο,

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: αν θέλεις να.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, προτάσεις ταινιών, τελευταία ενότητα για τη σημερινή εκπομπή και προτάσεις από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά τόσο σε κριτικές όσο και σε πωλήσεις εισιτηρίων. Τρίχες Κατσαρές, μια ελληνική κωμωδία που βασίζεται στις αστείες καταστάσεις της καθημερινότητας, στις σχέσεις και στις παρεξηγήσεις. Νομίζω ότι το Τρίχες Κατσαρές φαίνεται να κερδίζει το κοινό με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του, τις γρήγορες ατάκες, αλλά και το ελληνικό χιούμορ που λειτουργεί άμεσα μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τελειώσαμε δύο μαγικές, υπέροχες και λατρεμένες ώρες με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά με πλούσια θεματολογία. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου και στα υπέροχα μηνύματα που μπήκατε στον κόπο να στείλετε. Είστε επανειδήν αύριο.

0: τα βρει τα δύσκολα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική που αλλού στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και Πλάτη. Έρχονται αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, η Ορδάνης Αγαπητός, Εξάρτηση, αλλά και η Δέσποινα Βανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Χατήρι. Καλή μας διασκέδαση.

να... Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται» και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ανάληψη, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, αλλά και η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Με λίγα λόγια», μία επιλογή της Στασούλας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και «Λέει για τον Πέτρο». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Νίκου, «Κατερίνα, τα παράπονα».

νύχτα. Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το Μαργαρίτα για τον Κώστα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σαν σήμερα το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15 όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου, Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

95,2. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Ο κόσμος στον κόσμο.

Ο κόσμος στον κόσμο. The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.